0: Voice 102,5.
1: Μωρό μου σε θυμάμαι, τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
2: Μου λείπουν τα στιθάκια σου, προσκέφαλος του όνειρου μου το χάζει.
1: Μωρό μου σε θυμάμαι, με λάδια στο κορμάκι. Να πλατσουρίζεις τα νερά, ο ήλιος δίπλα σου ήτανε σκοτάδι.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Voice 102,5.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Γκέστς εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη, 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής, στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Το TEDx Padel University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padel University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddenuniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Τα τεχνικά προβλήματα είναι για να ξεπερνιούνται. Και αν αυτό το ξεπέρασμα των τεχνικών προβλημάτων είναι με κάτι συνώνυμο, είναι συνώνυμο με το όνομα του Δημήτρη Ντάφη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι 8 και 19. Ακούτε Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Διονύσης Νοταράκης στο μικρόφωνο αυτής εδώ της εκπομπής που μεταδίδεται κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 10. Από αυτήν εδώ τη συχνότητα είναι το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Συνήθως Διονύσης Νοταράκης και Επιστήμη Μπινάζη μαζί. Σήμερα solo για μια μέρα ακόμα, αλλά παρέα με τον Δημήτρη Ντάφη, ο οποίος λύνει και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται παράλληλα, και παρέα με όλους εσάς στο 698-505-1025 στο Viber. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μας στέλνετε τις σκέψεις σας για αυτή τη συνεφιασμένη, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Αττική, Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα λοιπόν, 22 του μηνός, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα και σιγά σιγά τελειώνει και αυτός ο μήνας, τον οποίο θα τον περιμέναμε κάπως πιο ανοιξιάτικο, αλλά μάλλον δεν μας κάνει το χατήρι.

Εντάξει, μπορεί να αργήσαμε λίγο σήμερα να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά εσείς όλοι και όλες είστε στις θέσεις σας. Μας υποδεχθήκατε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό που σας είπα πριν, στο 698-505-1025 στο Viber. Θα στείλω την καθιερωμένη καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος είναι στο 550, πηγαίνει προς τη δουλειά του. Θα στείλω μια καλημέρα στη Βάσο, η οποία μας στέλνει τις φωτογραφίες από την Πειραϊκή. Βλέπω κάποιους σημειοστολισμούς εκεί πέρα. Τι αναμένεται να γίνει ή τι έχει γίνει? Βάσο, περιμένω μεγαλύτερο ρεπορτάζ, πιο εκτενές. Μια καλημέρα θέλω να πω στην Βικτωρία, η οποία στέλνει και ειδική καλημέρα στον Δημήτρη Ντάφη, ο οποίος επιλύει τα τεχνικά ζητήματα. Και μια καλημέρα στην Άντζη Μουλή, Μπουένος Σόλο Αγόρι. Και μου περιγράφει την εικόνα της, την οποία θα διαβάσω και θα επανέλθω. Πρωινή εικόνα δεν έχω. Νομίζω ότι έχω μια εικόνα που είναι λίγο έτσι, όχι ακριβώς δυσάρεστη, έτσι. Προκαλεί μια αστικού τύπου δυσφορία. Θα τη μοιραστώ μαζί σας. Νομίζω έτσι κλασικά στο 608 έρχομαι προς τη δουλειά. Επιθετική κάπως συμπεριφορά μέσα στο λεωφορείο μιας επιβάτησας, η οποία προσπαθεί μάλλον να βρει την καλύτερη δυνατή θέση για εκείνη, αλλά μάλλον με κάποιο άσχημο τρόπο, σπρώχνοντας, μουρμουρίζοντας κτλ. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως είπα να μην χαλάσω την ημέρα μου, να δώσω τόπο στην οργή και να κινήσω για το στούντιο του Voice 102,5. Γελάει Δημήτρης Ντάφης. Το κινήσω, ε. Ναι, είναι λίγο παλιακό ρήμα. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε και εμένα. Είναι αλήθεια αυτό.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Πρόταση για θέατρο σου έχω σήμερα και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος των παραστάσεων. Σημείωσε λοιπόν το Ανεξάρτητα Κράτη στο θέατρο Χώρα. Η παράσταση των Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη και ολοκληρώνει τον κύκλο της την Κυριακή 2 Ιουνίου. Οπότε είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες να τη δεις. Η υπόθεση εκτελήσεται το Δεκέμβριο του 1977, όταν ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του και αρνείται να παραδοθεί, κηρύσσοντας το σπίτι του Ανεξάρτητο Κράτος. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα στο γραφείο. Μου γράφει ο Νίκος εδώ και δεν έχω παρά να του ευχηθώ καλή αρχή, σιδεροκέφαλος και όλα να πάνε καλά. Ακούτε Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Είναι το πρωινό που σερβίρεται ως 10. Διονύσον Ταράκη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Ντάφης στη ρύθμιση των ήχων. Όλοι και όλες εσείς εκεί έξω καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στους δρόμους της Αττικής και σήμερα, καθώς παρατηρείται κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με το Κηφισό φυσικά να είναι ο πλέον απροσπέλαστος δρόμος, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό. Χαμηλές ταχύτητες λοιπόν στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου Λεωφόρου Αθηνών, αλλά και στην είσοδο από το ύψος του Χαϊδαρίου με ως τον Σκαραμαγκά στην Αθηνών Λαμίας, όπως και στην είσοδο αυτής. Ο Κηφισός, όπως σας είπα και πριν, είναι κόκκινος και στα δύο ρεύματα. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα στην κάθοδο, καταλαβαίνω, καθώς είναι δυσκολότερα προσπελάσιμος από το ύψος της Λένορμαν ως την Φιλαδέλφια, ενώ προβλήματα παρουσιάζονται και στους δρόμους του κέντρου. Χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Κηφισίας, το ρεύμα της καθόδου από το ύψος του Μαρουσίου στη Βασιλή Σοφίας, στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά και σε Πανεπιστημίου Ακαδημίας Σταδίου. Καλό κουράγιο σε όσες και όσους είσαστε στον δρόμο. Δεν ξέρω, εμένα πάντως η αίσθησή μου είναι ότι όταν ο καιρός είναι έτσι συννεφιασμένος, όταν υπάρχει αυτή η μουντάδα, τα πράγματα είναι ευκολότερα στην οδήγηση. Δεν μπορώ να το αποδείξω εμπειρικά ή με κάποιον τρόπο, ξέρετε, δεν μπορώ, δεν έχω κάνει κάποια έρευνα, ας πούμε, ο Δημήτρης να αντέδρασε κάπως παράξενα, μου έκανε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, τι εσύ προτιμάς να είσαι πηγμένος στην κίνηση δηλαδή και να έχει ντάλα ήλιο?
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αλλά έχει πιο πολύ κίνηση όταν έχει...
0: Αυτό που λες ισχύει. Αυτό που λες ισχύει. Προετοιμαστείτε λοιπόν για ένα καιρό ο οποίος δεν θα είναι ανοιξιάτικος σήμερα στην Αττική. Αρχικά θα είναι έθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως από απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτός θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική.

0: 102,5.
1: Μου γράφει ο Σώμας, γίνεται να κάνουμε restart το φθινόπωρο παραλείποντας Ιούνιο-Ιούλιο με τους καύσονες. Άντε, να δώσω χάρη στον Αύγουστο. Καλημέρα, Διονυσάκη. Λοιπόν, από εμένα, αυτό το μέτρο το οποίο προτείνει εδώ η Σώμας είναι ένα τεράστιο ναι. Ναι, να κάνουμε ένα restart το φθινόπωρο και να παραλείψουμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Και να κρατήσουμε τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο τον οποίο αράζουμε. Αυτό πάντως που δεν πρόκειται να παραλείψουμε είναι να δώσουμε το παρόν και να περάσουμε πολύ όμορφα στο μπαλκόνι του Παπαζό, το οποίο για δεύτερη χρονιά κατεβαίνει στην πλατεία Δεξαμενής. Ο Voice 102,5 λοιπόν, ο σταθμός που ακούτε αυτή τη στιγμή, και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν τον μπαλκόνι του Παπαζό για δεύτερο χρόνο. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται ζωντανά στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου, αυτή είναι η νέα ημερομηνία, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα που στέλνετε. Τετάρτη 27 Μαΐου σε 7.30 το απόγευμα, με guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Ένα open air event με την ενέργεια της Πρωτέρια, δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Θα το πω μια φορά ακόμα, Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι προφανέστατα ελεύθερη, είναι μια διοργάνωση από εμάς, τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, powered by Πρωτέρια.

Τη διάβασα και σκάλωσα. Διάβασα για τον Christopher Nolan, ο οποίος ζει χωρίς smartphone και χωρίς email. Είναι μια συνειδητή επιλογή εποχής από τον ψηφιακό κόσμο, η οποία έχει μεγάλες πρακτικές δυσκολίες, αλλά κρύβεται από πίσω μια προσωπική φιλοσοφία και σίγουρα μια ομάδα υποστήριξης. Γιατί ποιος μπορεί να ζήσει το 2026 χωρίς να είναι ψηφιακά συνδεδεμένος. Ο Christopher Nolan, λοιπόν, διαβάζω εδώ στο athensvoice.gr, δεν έχει στείλει ποτέ email, δεν τον ενδιαφέρει ως τρόπος επικοινωνίας. Τα σημαντικά μηνύματα του δίνονται εκτυπωμένα σε χαρτί από συνεργάτες. Χρησιμοποιεί ένα παλιού τύπου κινητό για τις βασικές του ανάγκες, ξέρετε, το flip phone, αυτό που άνοιγε το πορτάκι. Η καθημερινότητά του όμως γίνεται πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως λόγω των QR codes που απαιτούν smartphone και φυσικά δεν μπορεί να σκανάρει, και δηλώνει ο ίδιος ότι απλώς ζει όπως ζούσαμε όλοι μας πριν από 20 με 30 χρόνια, και αυτό δεν το κάνει από κάποια αντίδραση στον σύγχρονο κόσμο. Χαρακτηρίζει τα smartphones ωστόσο ως ψηφιακά δεσμά και νιώθει τυχερός που απέχει. Διατηρεί προσωπικό παρά τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας, δηλαδή τα έντυπα σενάρια, γίνεται ψηφιακή, φυσική, με συγχωρείτε, παράδοση υλικού. Ξέρεις, Δημήτρη Ντάφη, σαν τότε που δίναμε τα κείμενα στις εφημερίδες εκτυπωμένα. Και ο Κίλιαν Μέρφη, μάλιστα, έχει αποκαλύψει ότι του παρέδωσε ένα σενάριο αυτοπροσώπος, αποφεύγοντας να το στείλει διαδικτυακά. Ο Christopher Nolan, ωστόσο, έχει ένα τεράστιο προνόμιο, το οποίο είναι να έχει μία ομάδα συνεργατών που διαχειρίζονται την ψηφιακή του επικοινωνία. Και ξέρεις, Δημήτρη, τώρα που την διαβάζω ξανά την είδηση, την χωνεύω και τη σκέφτομαι. Ίσως είναι εύκολο να απέχεις ψηφιακά όταν βάζεις άλλους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για σένα.

Φευγάτη μου είσαστε σήμερα. Κάποιοι το λέτε, δηλαδή το λέτε προκάλυπτα. Εντάξει, δεν θα αναφερθώ σε εσάς που δεν πηγαίνετε στις δουλειές σας για να πιείτε ένα καφεδάκι. Και εντάξει, είναι και δύσκολο γιατί έχετε κολλήσει στην κίνηση. Θα αναφερθώ, ας πούμε, εδώ στο μήνυμα που μου έστειλε η Μάρα και λέει: Έχω να αντιπροτείνω κάτι στη Σωσό και στο μήνυμα που έστειλε πριν και σε μένα. Να παίρνουμε άδεια όλο τον Ιούλιο-Αύγουστο και να μετακομίζουμε στα ζαγοροχώρια. Να νοικιάσουμε ένα όμορφο πέτρινο σπιτάκι και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα από καύσωνα. Και δεν φτάνει που ρίχνει αυτή την τόσο ριζοσπαστική πρόταση. Λέει: Πάρε και μια όαση δροσιάς Διονύση μας και στέλνει κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες εμένα τουλάχιστον, που είμαι ο τυχερός και τις βλέπω, με έχουν μεταφέρει εκεί, στα ζαγοροχώρια. Ένας καταράκτης που πέφτει σε μια έτσι γαλάζια λιμνούλα, ένα βουνό στο βάθος και ένα ανθισμένο δάσος μπροστά. Στο πρώτο πλάνο αυτής της φωτογραφίας, μοβ λουλούδια. Σε ευχαριστώ, Μάρα, που μοιράστηκες αυτές τις φωτογραφίες μαζί μου. Νομίζω ότι τα ζαγοροχώρια είναι μια πρόταση που πρέπει να εξετάσουμε. Θα πάρω το χρόνο μου να την εξετάσω αυτή την πρόταση. Ακούτε Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Διονύσης Νοταράκης, το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Εδώ παρέα με τον Δημήτρη Ντάφη, Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου του 2026. Η πρώτη ώρα του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10 βαίνει προς το τέλος της σιγά σιγά. Θα μετακινηθούμε νοερά στο 1971, καθώς σαν σήμερα ένας πολύ σημαντικός δίσκος των Rolling Stones, το Sticky Fingers, ανεβαίνει στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ. Έχουμε να θυμόμαστε τα κομμάτια από το Sticky Fingers, φυσικά ένα από αυτά θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, αλλά έχουμε να θυμόμαστε και αυτό το εμβληματικό του εξώφυλλο, το οποίο είχε σχεδιαστεί από τον Andy Warhol, και έχουμε να θυμόμαστε ότι με αυτόν τον δίσκο οι Stones λανσάρισαν για πρώτη φορά το χαρακτηριστικό τους λόγο, αυτό με την γλώσσα και με τα χείλη, ξέρετε, που μας κοροϊδεύει λίγο για πάνω από μισό αιώνα τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Brown Sugar. Μετά ακολουθεί ο Παναγιώτης Μπρίμπος για τις ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Η δεύτερη ώρα του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10 ξεκινάει σε λίγο, όσο εγώ σκέφτομαι και επεξεργάζομαι την εναλλακτική που λέγεται Ζαγοροχώρια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμολυνθεί, δήλωσε υψηλό βαθμό Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τα ζητήματα του εμπλουτισμένου ουρανίου και των στενών του ορμούς λειτουργούν ως τροχοπέδι. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό του εμπλουτισμένου ουράνιου της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζντάμπα Χαμενεϊ, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κινήματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και είχε ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον Δεκέμβριο του 2025, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες σε κατάσταση προχωρημένη σύψη στην περιοχή του Αποκόρονα στα Χανιά. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Αθήνα λόγω του Final Four της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Τζάμπολ στις 6 με τον αγώνα Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε. Στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Ολοκληρώθηκε χθες η αγωνιστική δράση στη Super League με την τελευταία αγωνιστική, το Play Out, όπου είχαμε Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβιβάστηκαν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Θαυμάζω τα αντανακλαστικά σας. Για Άντι Γουόρχολ μιλήσαμε έτσι στο κλείσιμο της προηγούμενης ώρας και μέσα σε λίγα λεπτά πήρα φωτογραφίες από κάποιες μαγευτικές εκθέσεις τις οποίες είδατε στην Πράγα η Άντζη και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Museum of Modern Art της Νέας Υόρκης, η Βικτωρία. Μπράβο σας και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτές τις εικόνες από αυτές τις εκθέσεις μαζί μας. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, είναι η δεύτερη ώρα του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10. Διονύσης Νοταράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Ντάφης στη ρύθμιση των ήχων. Όλοι και όλες εσείς εκεί έξω μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-505-1025 στο Viber, και αφού έχετε το κινητό εκεί κοντά και αφού στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό που σας είπα, ρίξτε και μια ματιά στο Instagram του Voice 102,5, γιατί έχει ανέβει το καθημερινό μας debate. Και ξέρετε, στα debate δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Γίνονται περισσότερο για να δούμε πώς σκεφτόμαστε όλοι μας και για να συζητήσουμε. Και το τσεκάρω το σημερινό debate. Είμαστε η επιστήμη και εγώ, καθόμαστε σε έναν καναπέ. Εγώ είμαι εμφανώς συνοφριωμένος. Η επιστήμη προσπαθεί να μου εξηγήσει. Είναι, ξέρετε, αυτές οι εικόνες που φτιάχνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και το debate έχει ως εξής. Ένας φίλος δεν μπορεί να κρατήσει κανένα μυστικό. Απάντηση νούμερο 1. Απλά σταματάς να του λες τα προσωπικά σου. Απάντηση νούμερο 2. Του το πετάς εμέσως, μπας και το καταλάβει. Αυτή η πιο ορθή κοφτή στάση που απλά σταματάτε να του λέτε τα προσωπικά σας φαίνεται να κυριαρχεί στις απαντήσεις που μας έχετε δώσει, καθώς το 91% από εσάς προτίμησε αυτή την απάντηση έναντι του 9% που εμέσως προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα. Εγώ είμαι, νομίζω, πιο αυστηρός σε αυτά. Όχι απλά σταματάω να λέω τα προσωπικά μου, αλλά πολλές φορές διακόπτω και σχέσεις. Όμως περιμένω και τις δικές σας απαντήσεις στο 698-505-1025 στο Viber. Το συζητάμε φυσικά, και φυσικά ψηφίζετε στο Your Voice Debate, το οποίο έχει αναρτηθεί στο Instagram σταθμού. Θα το βρείτε στα stories.

Έρχονται αυτές οι στιγμές που τα δημοσιογραφικά στερεότυπα βγαίνουν αληθινά και δεν μπορείς να τα πεις. Γιατί το νέο τεύχος της Athens Voice, το οποίο κυκλοφόρησε, είναι όντως χορταστικό. 130 σελίδες αφιερωμένες στη γεύση. Taste Voice λοιπόν βρίσκεται εκεί έξω στην πόλη και σας καλεί να τη βρείτε, να την ξεφυλίσετε και να σταθείτε στα κείμενα που θα σας ενδιαφέρουν, τα οποία είμαι σίγουρος ότι είναι πολλά.

συστήματα τα οποία διαμορφώνονται όλο ένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογικές υποδομές. Onyx Showcase Athens από 21 μέχρι 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org.

Σε μια άλλη ήπειρο θα σας πάω και σε ένα άλλο μέσο θα σας πάω. Στην Αμερική και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην τηλεόραση. Είχα ένα αστείο με τους φίλους μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν λέγαμε για το πώς ενημερώνομαι για το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή. Τους έλεγα ότι εντάξει, πέρα από τις ειδήσεις τις οποίες μπορεί να διαβάζω καμιά φορά έτσι και λίγο τεμπέλικα διαγωνίως, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία παρακολουθώ και μαθαίνω τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ένα ήταν το South Park. Είναι το South Park. Το άλλο ήταν το The Late Show του Stephen Colbert, το οποίο χθες έριξε αυλαία. Το CBS, το κανάλι που φιλοξενούσε την εκπομπή, επικαλείται καθαρά οικονομικούς λόγους για τη διακοπή.

εκπομπή της εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία ωστόσο ήταν πρώτη σε τηλεθέαση στη ζώνη της. Ο Κολμπέρ ήταν ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Αμερικανού Προέδρου και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σχετίζεται με αυτή την απόφαση της διακοπής. Μεγάλα ονόματα είχαν περάσει και πρόσφατα από την εκπομπή, ανάμεσά τους ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τομ Χάνκς, η Όπρα Γουίνφρι, ενώ είχε την στήριξη και από άλλους παρουσιαστές βραδινών εκπομπών όπως ο Τζίμι Φάλλον και ο Τζίμι Κίμελ. Ο Κολμπέρ για την ιστορία ξεκίνησε από το The Daily Show με τον Τζον Στιούαρτ, δημιούργησε το Colbert Report στη συνέχεια και ανέλαβε το Late Show το 2015, 11 χρόνια πριν. Ωστόσο, ο ίδιος δεν αποσύρεται. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο show, ενώ κάνει λόγο για συνεργασία με τον Peter Jackson για μια ταινία βασισμένη στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Μένει να δούμε για αυτό το τέλος, το οποίο επίσημα είναι οικονομικό, αλλά φαίνεται ότι έχει έντονο πολιτικό υπόβαθρο και φυσικά προκαλεί αντιδράσεις.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
4: masterclass.
3: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
4: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Μα τι όμορφα που ξεκινήσαμε το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής, Δημήτρη Ντάφη. Μπράβο, έβγε. Άμπα λοιπόν, Dancing Queen ήταν το κομμάτι το οποίο άνοιξε το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής, όσον ούπου θα γιορτάσουμε και 50 χρόνια από την κυκλοφορία αυτού του εμβληματικού κομματιού, που συνεχίζει να μας φτιάχνει τη διάθεση μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του. Είμαι σίγουρος πως κάποιοι και κάποιοι από εσάς τσίμπησαν λίγο την ένταση στο ραδιόφωνο εκεί, στην κίνηση που κατά πάσα πιθανότητα μας ακούτε. Διαφωνείς, Δημήτρη? Και εσύ έτσι δεν θα αντιδρούσες. Το πρωινό που σε βρείτε στις 10, εδώ από τον Voice 102,5. Διονύσης Νοντράκης στα μικρόφωνα, Δημήτρης Ντάφης στη ρύθμιση του ήχου. Όλοι εσείς εκεί έξω, το Your Voice Debate συνεχίζει να τρέχει. Η ερώτηση που σας θέσαμε σήμερα έχει να κάνει με τους φίλους που δεν μπορούν να κρατήσουν κανένα μυστικό. Απάντηση νούμερο 1. Απλά σταματάς να λες τα προσωπικά σου, να του λες τα προσωπικά σου σε αυτόν τον φίλο. Απάντηση νούμερο 2. Του το πετάς εμέσως, μπας και καταλάβει. Η απάντηση νούμερο 1 προηγείται με 85%, η απάντηση νούμερο 2 προηγείται με η απάντηση νούμερο 1 προηγείται με 85%, η απάντηση νούμερο 2 έπεται με 15%. Έχει ελαφρώς μεταβληθεί το σκορ σε σχέση με αυτό που διαβάσαμε την προηγούμενη ώρα. Εσείς απαντάτε στο Instagram του σταθμού και φυσικά μοιράζεστε τη σκέψη σας στο 6985051025 στο Viber. Θα σταθώ στις απαντήσεις που μας έδωσε η Άντζη σχετικά με το debate. Λέει, εξηγώ ότι δεν μου αρέσει που δεν κρατάει τίποτα ο στόμας και κόβω σχέσεις. Και έτσι λέω, Άντζη, είσαι στη σκληρή γραμμή κι εσύ. Και λέει, αν πώς, εμπιστεύομαι για μένα, είναι επένδυση ζωής. Στην ίδια σκληρή γραμμή είναι και η σωσό μας. Και λέει, πειράζει να ξεκινήσουμε με το να του την πούμε πρώτα και μετά να κόψουμε και τα προσωπικά? Από μένα είναι ναι.

Έτσι, επικολυγικό, ωραίο ήταν αυτό. Πομπόδες, πομπόδες. Είναι 9 και 44 το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10, βαίνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πριν τελειώσουμε όμως έχουμε ακόμα πράγματα να πούμε, οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ. Έχω ένα μήνυμα από το Συνόμπο να σας μεταδώσω, γιατί χθες 21 Μαΐου ήρθε στις αίθουσες από το Συνόμπο μια ταινία που έγινε viral πριν βγει ακόμα στις αίθουσες. Ο λόγος για την αρκουδότρυπα της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέριου Ντινόπουλου, που ξεκίνησε ως μικρού μήκους κάνοντας τεράστιο μπαζ πριν λίγα χρόνια, και φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνιστές δύο κολλητές, γυρισμένους στην Πίνδο, ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις στην πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Κυκλοφόρησε χθες στις αίθουσες 21 Μαΐου στους κινηματογράφους από το Συνόμπο.

Οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής ίσως να θυμάστε ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε συζητήσει εδώ με την επιστήμη ένα θέμα για μια κάρτα Pokémon η οποία πουλήθηκε για ένα αρκετά μεγάλο ποσό και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά ή τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες υποψίες ότι δεν πάνε πολύ καλά. Διαβάζω εδώ την είδηση ότι οι συλλεκτικές Pokémon Trading Cards βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Η αιτία είναι ότι υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος. Οι τιμές των σπάνιων αυτών καρτών έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Κάνανε κάτι στην αρχή γύρω στις περίπου 100 λίρες, δηλαδή πόσο να είναι αυτό, 130-150 ευρώ, και οι πωλήσεις πλέον φτάνουν σε πενταψήφια ποσά. Έχει πραγματοποιηθεί ήδη αστυνομική έρευνα στην Κώστα Del Sol και αποκαλύφθηκε φερόμενο κύκλωμα με δράση στην Ισπανία και στην Σουηδία. Τι έκανε το κύκλωμα αυτό? Φέρεται να αγόραζε κάρτες και να τις μετοπολούσε online για νομιμοποίηση χρημάτων. Αυτό που λέμε ξέπλυμα δηλαδή. Οι αρχές λένε ότι οι κάρτες είναι ιδανικές για τέτοιες υποθέσεις, γιατί έχουν υψηλή αξία, μεταφέρονται εύκολα και χυνηλατούνται πάρα πολύ δύσκολα, και με μία μικρή κάρτα μπορεί κάποιος να μεταφέρει εντός εισαγωγικών χιλιάδες ευρώ χωρίς να εντοπιστεί εύκολα. Φυσικά και οι ίδιοι συλλέκτες, ξέρετε, αυτοί οι πολύ true άνθρωποι που τα γουστάρουν όλα αυτά, αντιδρούν, λένε ότι οι επενδυτές και οι influencers κερδοσκοπούν και λένε ότι και τους κατηγορούν ότι έχουν φουσκώσει με έναν τεχνητό τρόπο αυτό το χόμπι τους, που οι ίδιοι προσεγγίζουν μάλλον αχνά και μάλλον με παιδικότητα. Το trend είναι γενικότερο όμως, και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος να τα εξετάζουμε αυτά, μέσα σε ένα γενικότερο trend, γιατί υπάρχει μία άνοδος στις αξίες αντικειμένων από τη δεκαετία του 90, που μπορεί να είναι κάρτες, μπορεί να είναι κονσόλες, μπορεί να είναι φιγούρες, μπορεί να είναι κόμικ, και αυτό ίσως σχετίζεται με την νοσταλγία των millennials και των gen xers, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε μία ηλικία που μπορούν να κοιτάξουν στο παρελθόν, αλλά έχουν και μία αγοραστική δύναμη, τουλάχιστον σε κάποιες άλλες χώρες, για αυτήν δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος, ώστε να βρουν, να εντοπίσουν, να βρουν και τελικά να αγοράσουν κομμάτια τα οποία είχαν συνδεθεί με την παιδική τους ηλικία. Και κάπου εδώ έρχονται και οι εγκληματίες.

Αυτό ήταν. 9:55 είναι η ώρα που πρέπει να αδειάσω σιγά σιγά αυτή τη γωνιά, αυτό εδώ το στούντιο, για να έρθει ο Γιάννης Νένας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ακούτε Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Διονύση Νοταράκη σας έκανε παρέα για τις τελευταίες δύο ώρες. Είναι το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 10. Από αυτήν εδώ τη συχνότητα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όπως σας είπα πριν, ακολουθεί ο Γιάννης Νένας. Ήδη ξετυλίξει τα ακουστικά του και κρατάει το καινούριο τεύχος της Athens Voice αναχείρας. Ετοιμάζεται να μπει στο στούντιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες για τα μηνύματα που στείλατε για την συμμετοχή σας στο Your Voice Debate, για τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Ντάφη, ο οποίος ξεπέρασε όλα τα τεχνικά προβλήματα και κατάφερε να κάνει αυτή την εκπομπή να βγει κανονικά στον αέρα. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να συνεχίσετε να ακούτε ραδιόφωνο. Το πρόγραμμα του Voice 102,5 συνεχίζει να μεταδίδεται ζωντανά μέχρι τις 10 το βράδυ τις καθημερινές και φυσικά είμαστε εδώ για εσάς και το Σαββατοκύριακο με τα κορίτσια μας, εκπομπές της Τάνιας Σκραπαλιώρη, της Βιολέτας Καμπουροπούλου και της Ξένιας Τάνια. Λοιπόν, να είσαστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ραντεβού τη Δευτέρα, σκυτάλι στο Γιάννη Νένε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: questions are resting. We don't ask why.
1: Η ώρα στην Αθήνα είναι 10.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τα ζητήματα του εμπλουτισμένου ουρανίου και των στενών του Ορμούς λειτουργούν ως τροχοπέδι. Απορρίφθηκαν την ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύρο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα διεξαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κινήματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλάδι ελιάς. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τέχνη το οποίο είχε χαθεί το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες σε κατάσταση προχωρημένης ύψης στην περιοχή του Αποκόρονα στα Χανιά. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Αθήνα λόγω του Final Four της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Τζάμπολ στις 6 με τον αγώνα Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Με εντολή της αστυνομίας, από τη 1 μετά το μεσημέρι ο σταθμός Θησίο και από τις 2 ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τις μετακινήσεις των φιλάθλων στο σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια Express, ενώ τα κανονικά δρομολόγια δεν θα σταματούν σε αυτούς τους σταθμούς. Ολοκληρώθηκε χθες η αγωνιστική δράση Super League με την τελευταία αγωνιστική των Play-Out, όπου είχαμε Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 και η Φυσιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβιβάστηκαν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Καιρός άστατο σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
6: Το πρωί έγινε το δράμα του,
7: Γιατί να σας πω κάτι εγώ.
6: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας, σωπάτε καλέ.
8: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
9: Φερμουάρ, της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

7 λεπτά μετά τις 10, καλή σας μέρα, Voice 102,5 και ο Γιάννης Νένες από τώρα και μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο, στη μουσική, στα λόγια, Δημήτρης Ντάφης στη ρύθμιση του ήχου, εσείς στα ραδιοφωνά σας. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 698-505-1025 και βέβαια live24.gr και voice102.5.gr. Σας έβλεπα τώρα το πρωί καθώς ερχόμουν. Τι ωραίοι που είστε έτσι έξω στον δρόμο, με το πρωί, με τη νέα σας καλοκαιρινή ελαφρότητα που την τολμάτε, αλλά με ζακετούλα κρατάτε καβάντζα μέσα στο σακίδιο. Τι ωραία που κινείστε στο αεράκι με τα δροσερά, τα βαβακερά σας υφάσματα και τα λινά. Πόσο ωραίοι με τα ανοιχτά παράθυρα των αυτοκινήτων για να πιάνω και γκλίμψεις. Τι μουσική ακούτε. Είναι πολύ ωραίες εικόνες. Και πόσο αθώοι φαίνεστε σε αυτά τα πρώτα ψήγματα καλοκαιριού τώρα που ζούμε. Ανυποψίαστη για τη βροχή ή ακόμα χειρότερα τον καύσωνα που έρχεται σύντομα σαν αποτυχημένο sequel. Χαρείτε αυτό το υποφερτό πρώιμο καλοκαίρι όσο προλαβαίνετε. Εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε.

Η τακτική μας ακροάτρια, η Εύελιν, έστειλε ένα σχεδόν απειλητικό μήνυμα. Είναι μια καρτ ποστάλ απλώς που γράφει Morrissey Happy 67th birthday. 67 ετών γίνεται σήμερα ο αγαπημένος της Morrissey. Αν δεν είναι, θα έπρεπε να είναι η διευθύντρια του fan club, του παγκόσμιου fan club του Morrissey, η Εύελιν. Χρόνια πολλά να τον χαίρεσαι, Εύελιν. Ο Morrissey, που εντάξει, πρέπει να το παραδεχτούμε, είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της εναλλακτικής pop, του indie rock. Ένας άνθρωπος, θα τον έλεγες και διανοούμενο, έχει τις παραξενές του, έχει τις ιδιαιτερότητές του, αλλά οι στίχοι του, που μας προβληματίζουν πολύ συχνά, θεωρούνται έτσι ιδιαίτερα λογοτεχνικοί, έχουν μία μελαγχολία, μία ειρωνία, κάνουν και μία κοινωνική κριτική. Έψαξα να βρω διάφορα fun facts για τον Morrissey. Πριν γίνει διάσημος, λέει, έγραφε βιβλία και φανζίνς. Ήταν φανατικός οπαδός των New York Dolls και είχε φτιάξει και fan club για αυτούς. Συχνά εμφανιζόταν με λουλούδια, γλαδιόλες για την ακρίβεια, στην πίσω τσέπη του τζιν του, όταν στα πρώτα χρόνια των Smiths έκαναν live, και χρησιμοποιεί σχεδόν πάντα μόνο το επίθετό του Morrissey ως καλλιτεχνικό όνομα. Το κανονικό είναι Steven Patrick Morrissey. Εμείς το ξέρουμε με το μικρό, με το επώνυμο, όπως λέμε, τους μεγάλους stars, έτσι. Το έχει προταθεί να εμφανιστεί σε τηλεοπτικές σειρές, γιατί είναι και μπάνικη μούρη, έχει γράφει πολύ ωραία στο φακό, αλλά έχει απορρίψει πολλές ευκαιρίες. Του είχαν πει να κάνει κάμεο σε μια σαπουνόπερα, αλλά δεν ήθελε, αλίμονο. Αν και πολύ συχνά στα εξώφυλλα των Smiths έβαζε φωτογραφίες, ασπρόμαυρες φωτογραφίες από παλιές ταινίες και από παλιές σειρές της δεκαετίας του 60. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Morrissey σε ένα από τα καινούργια του κομμάτια, το Makeup is a Lie. Στιγματίζει, στυλιτεύει το make-up, και αμέσως μετά ένα τραγούδι σαν ερωτική επιστολή που έγραψε ο Robbie Williams για αυτόν και υπάρχει στο τελευταίο του άλμπουμ.

Το TED Expansion University επιστρέφει για 10η χρονιά με ένα πολυαισθητηριακό event. Φετινό θέμα είναι το sensorium, το κέντρο των αισθήσεων δηλαδή, εκεί όπου ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι εξερευνούν τη δυνατότητα να αισθάνονται και να αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η σκηνή του TED Expansion University θα γεμίσει συναισθήματα, ιδέες και ιστορίες ανθρώπων που αισθάνθηκαν τον κόσμο και τα ερεθίσματα γύρω τους με όλες τους τις αισθήσεις. Πώς οι διαφορετικές κουλτούρες διαμορφώνουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, πώς το gaming καταργεί τα όρια μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού κόσμου, πώς ο εγκέφαλος μετατρέπει μια γουλιά κρασί, ας πούμε, σε πολυαισθητηριακή εμπειρία και τι συμβαίνει όταν η αδρεναλίνη συναντά τη μηχανική τελειότητα ενός μονοθέσιου στην πίστα της Φόρμουλα 1. Όλες τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα τις βρεις στο TED Expansion University μέσα από διαδραστικά workshops, εντυπωσιακά performances, μοναδικές ομιλίες και πολλά booths και installations που θα ξυπνήσουν όλες σου τις αισθήσεις. Ακολούθησε το TED Expansion University στα social media και μείνε συντονισμένο για να μην χάσεις καμία εξέλιξη για το event, τους ομιλητές, το πρόγραμμα και φυσικά τις εκπλήξεις που ετοιμάζονται για σένα. Σάββατο 23 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, για να μάθεις πρώτο τις δικές σου τις ιδέες που αλλάζουν τα πάντα, από το TED Expansion University.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.

0: λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο, 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

σχεδόν συνεφιασμένη Παρασκευή. Τρέχετε για τις δουλειές σας, αλλά δεν παραλείπετε να μας στείλετε και φωτογραφίες. Ο Βασίλης μας στέλνει μια φωτογραφία με το κράνος του πάνω στη μηχανή. Ρίξε ένα μαρσάρισμα και για μας. Ο Μάνος μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Μάνος από τα Χανιά μας στέλνει τι φωτογραφίζει σήμερα. Φωτογραφίζει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, από ό,τι καταλαβαίνω, και λέει ότι μια ευθύνη του φωτογραφικού συνεργείου είναι να καθαρίσει και το δωμάτιο, να το κρατήσει στην εντέλεια για να μπορέσει να το φωτογραφίσει σωστά. Είναι αυτό που λένε φροντιστήριο. Καλό κουράγιο, Μάνο. Και ο θεολόγος μας λέει ότι λατρεύει το Μόρισεϊ. Το 1990, λέει, αγόρασε το πρώτο του βινήλιο, το πρώτο βινήλιο της ζωής του, χωρίς ακόμα να έχει αποκτήσει pick-up. Ήταν το άλμπουμ Viva Hate των Smiths. Κανονικά, θεολόγε, όλοι οι μουσικόφιλοι αγοράζαμε βινήλια ή τέλος πάντων δίσκους ή CD πριν καν πάρουμε το device για να τα ακούσουμε, έτσι δεν είναι? Κάναμε τη δισκοθήκη και μετά λέγαμε θέλω αυτό, και κυνηγούσαμε βέβαια hi-fi συστήματα.

Σαν αγριεμένος θεός μας πλησιάζει όπου να είναι έρχεται. Έρχεται με την Wild God Tour που ήδη έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες live εμπειρίες των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, ο Nick Cave μαζί με τους Bad Seeds, παλιό καλό σχήμα, στο Release Athens 2026. Εισιτήρια εννοείται στο releaseathens.gr.

Σήμερα έχουμε ψαροφαγία. Κυκλοφόρησε καινούριο τεύχος Athens Voice, ειδικά αφιερωμένο στην ψαροφαγία και όχι μόνο, στην Αθήνα. Taste Voice είναι ο τίτλος και μάλιστα είναι τυπωμένο σε ειδικό χαρτί, γιατί είναι, έχει μια συλλεκτική τέλος πάντων ταυτότητα αυτό το τεύχος. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί προς το παρόν είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 11 και έχουμε δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο στις 11 ακριβώς. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με ένα ωραίο παλιό JJK. Τι λες?

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΠΚΠ. Σήμερα διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε ψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τα ζητήματα του εμπλουτισμένου ουρανίου και των στενών του Ορμούς λειτουργούν ως τροχοπέδι. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουζταμπά Χαμενεϊ, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές. Στον 34χρονο γιατρό Αλέξη Τσιχτικόπουλο, τα ίχνη, το οποίο είχε χαθεί το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες σε κατάσταση προχωρημένη σύψη στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει την Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Αθήνα λόγω του Final Four της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Τζάμπολ στις 6 με τον αγώνα Ολυμπιακού Φενερμπαχτσέ στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Με εντολή της αστυνομίας από τη 1 μετά το μεσημέρι ο σταθμός Θησίο και από τις 2 ο σταθμός Φάλιρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τις μετακινήσεις των φιλάθλων στο σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια Express. Ενώ τα κανονικά δρομολόγια δεν θα σταματούν σε αυτούς τους σταθμούς. Καιρός άστατο σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
2: στο onassis.org.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

6 λεπτά μετά τις 11, εδώ είμαστε και πάλι. Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο του Voice 102,5. Λόγια και μουσικές που σας κάνουν, μας κάνουν να περνάμε τη μέρα καλύτερα. Έχουμε και ένα καινούργιο τεύχος Athens Voice, Taste Voice για την ακρίβεια, το οποίο είναι όλο αφιερωμένο στην ψαροφαγία στην Αθήνα, με υπέροχα θέματα και φωτογραφίες που θα σε κάνουν να πεινάσεις ή να χορτάσεις. Συμβαίνουν και τα δύο. Θέματα όπως έχω δύο ψαράκια φίνα που ήρθαν τώρα από τη Ραφίνα, ένα ρεπορτάζ για τα πιο λαχταριστά ψαροεστιατόρια της πόλης. Το έχει γράψει η θεότητα Ελένη Ψυχούλη, που έχει και ειδικό στυλ να παρουσιάζει τα πράγματα. Επίσης, διάφοροι σεφ της Αθήνας απαντούν πού τρώνε οι ίδιοι καλό ψάρι. Περνάμε μία νύχτα στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου με υπέροχες φωτογραφίες. Ένας ιχθυοπόλης, ο οποίος είναι τρίτη γενιά ιχθυοπόλης, μιλάει και δίνει, διαλύει τους 10 μύθους για τα ψάρια και τα θαλασσινά, επιβεβαιώνει ή απορρίπτει αυτούς τους μύθους. 8 αθηναϊκά πιάτα που μοσχοβολούν θάλασσα, ένα ειδικό ρεπορτάζ για την ντομάτα, τη βασίλισσα του καλοκαιριού, που όταν συνδυάζεται με το ψάρι αποκτάει μια άλλη διάσταση, και το ένα και η άλλη. Επίσης, ρεπορτάζ για τα μπλε καβούρια στο δέλτα του Ποινιού, street food θαλασσινά, μια οδή στη Σαρδέλα που έχει γράψει η Μανίνα Ζουγκουλάκη, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Από όλα αυτά, εμείς χτυπήσαμε τους 10 μύθους για τα ψάρια και τα θαλασσινά που μας διαλύει, μας επιβεβαιώνει ο Γιώργος Ροκάκης.

σαν να είσαι στην παραλία της Βαρκελόνης και να τρως παέγια, ας πούμε, με μελάνι σουπιάς. Κατάμαυρη να μαυρίζει και το δοντάκι. Λαπέρλα από την υπέροχη Ροζαλία. Όχι, θα έρθουμε πίσω στην Αθήνα, αλλά θα παραμείνουμε σε θαλασσινή ατμόσφαιρα. Η Κατερίνα Καμπόσου, λοιπόν, πήγε στην νυχθιαγορά του Ρέντι και βρήκε τον Γιώργο Ροκάκη, έναν χαμογελαστό, υπέροχο άνθρωπο τρίτης γενιάς ηχθιοπόλη, ο οποίος εξυπηρετώντας ακόμα και το Λευτέρη Λαζάρου, αγοράζουν από τον πάγκο του ακόμα και μεγάλη σεφ της Αθήνας, απάντησε σε διάφορους μύθους σχετικά με τα θαλασσινά, τι ισχύει, τι δεν ισχύει και τι σχεδόν ισχύει. Ας πούμε, αν το ψάρι δεν μυρίζει, λένε, είναι φρέσκο. Αυτό είναι μύθος. Στην πραγματικότητα το κάθε ψάρι έχει την ιδιαίτερη μυρωδιά του. Το μπαρμπούνι έχει την μπαρμπουνίλα του, το καλαμάρι την καλαμαρίλα του, η τσιπούρα την τσιπουρίλα και πάμε έτσι. Είναι καλό να μυρίζει θάλασσα το ψάρι. Η έντονη και κάπως δυσάρεστη ψαρίλα όμως δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί να μυρίζουν τα ζουμιά που μένουν στη σακούλα, συγγνώμη μεσημεριάτικα, ή στο χαρτί ή στο μπολ που άφησες, γιατί αυτά χαλάνε γρήγορα. Αλλά το ψάρι αυτό καθ' αυτό, όταν το πλύνεις, απλά δεν πρέπει να μυρίζει ενοχλητική ψαρίλα. Ένας άλλος μύθος είναι ότι το φρέσκο ψάρι δεν είναι ποτέ φθηνό. Μύθος. Το φρέσκο ψάρι μπορεί να είναι αρκετά φθηνό όταν είναι σε μεγάλη ποσότητα. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά διακύμανσης τιμών. Όταν ένα καΐκι έχει πιάσει μόνο 5 κιλά μπαρμπούνια, από αυτά τα 5 κιλά θα πρέπει να πληρωθεί ο ναύτης και το πετρέλαιο, οπότε αναγκαστικά η τιμή ανεβαίνει. Όταν η ψαριά είναι καλή, το φρέσκο ψάρι θα σου έρθει πολύ οικονομικό. Λίγο διφορούμενα αυτά εδώ που μας λέει ο αγαπητός Χθιοπόλης, γιατί παίζουν πολλά στις τιμές μέχρι να φτάσει το ψάρι στο πιάτο σου. Τα καλά ψαρομάγαζα έχουν σταθερό κατάλογο. Άλλος ένας μύθος. Καλό είναι, λέει, να αποφεύγεις τον σταθερό κατάλογο για να μπορείς να εκμεταλλεύεσαι την ψαριά της ημέρας χωρίς περιορισμούς με βάση την εποχικότητα. Από την άλλη, δεν είναι εύκολο να τυπώνεις κάθε μέρα και άλλο κατάλογο. Γι' αυτό και πολλές φορές στις καλές τουλάχιστον ψαροταβέρνες βλέπεις το σημερινό μενού να είναι γραμμένο στο χέρι ή πρόχειρα σε ένα print out από υπολογιστή. Ο σερβιτόρος είναι ένας άλλος μύθος που καταρρύπτεται. Ο σερβιτόρος, λέει, θα το καταλάβει αν δεν ξέρεις από ψάρια. Μύθος, κανείς δεν θα το καταλάβει και πλέον οι περισσότεροι σερβιτόροι δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι από ψάρι. Ίσως για τις παλιές ψαροταβέρνες να ισχύει αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας δεν τρως καλό ψάρι. Αυτό κι αν είναι ψέμα, βρίσκεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά λέει ότι το ότι θα φας σαβούρα στα τουριστάδικα, αυτό όντως ισχύει. Πρέπει να πηγαίνεις σε επιλεγμένα μέρη, όπως η καλύτερη γαρίδα του κόσμου, ας πούμε, πάει στο Μήλος της Νέας Υόρκης. Δεν την τρώει ο Μαροκινός έξω από τον Ασουήρα που την πιάνει, όπως και στους τους καλύτερους αστακούς δεν τους τρώνε στην Ίσυρο, τους στέλνουν στην Αθήνα. Κατεψυγμένο ίσον κακό. Λάθος. Κακό κατεψυγμένο μπορεί να υπάρχει. Ό,τι κατεψυγμένο ίσον κακό δεν ισχύει. Το πολύ φτηνό κατεψυγμένο ενδεχομένως να κρύβει παγίδες όπως επίπαγο και διογκωτικά. Αν έχεις διαχειριστεί καλά όμως το κατεψυγμένο προϊόν, είναι τίμιο. Και ποιος δεν έχει φάει κατεψυγμένες γαρίδες και ήταν μια χαρά.

τώρα που σας έπιασα πάνω στο ελληνικό, να μην ξεχνάσετε ότι ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερο χρόνο τον Μπαλκόνι του Παπαζό. Μία συναυλία που έπαιξε πάρα πολύ δυνατά πέρσι, έγινε χαμός, μεγάλο κέφι, ο Ακύλα στη σκηνή. Το πιο viral Μπαλκόνι λοιπόν μεταφέρεται live πάλι στην πλατεία Δεξαμενής, στο Κολωνάκι, για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μία μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου, 7:30 το απόγευμα, θα έχουμε guests όπως την Άρτεμη Κυριακοπούλου, Ντέμι, τους Γιαγκίνηδες, τη Μυρτώ Βασιλείου και την Αλεξάνδρα Μάγκου. Είναι ένα open air event με την ενέργεια της Προτέργεια. Δεύτερος χρόνος στο Μπαλκόνι του Παπαζό, Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής, στις 7:30 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, powered by Προτέργεια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026. Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

καινούρια Athens Voice ή μάλλον καινούρια Taste Voice, με όλα όσα θέλεις να μάθεις για την ψαροφαγία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη βάλαμε μέσα. Ρωτάει λοιπόν η Κατερίνα Καμπόσου έναν ιχθυοπόλη, top ιχθυοπόλη τρίτης γενιάς στην Θεαγορά του Ρέντι, ορισμένους μύθους, ορισμένες μάλλον ερωτήσεις και απόψεις που υπάρχουν σχετικά με την ψαροφαγία, για να τους επαληθεύσει ή για να τις διαψεύσει ο Γιώργος Ροκάκος, ο ιχθυοπόλης. Λέει λοιπόν ότι το χταπόδι πρέπει να χτυπηθεί στο βράχο για να είναι μαλακό στο πιάτο. Και διευκρινίζει ο άνθρωπος, όχι ακριβώς, πλέον υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, οι παραγουλιάστρες, πεθαίνω για το όνομα παραγουλιάστρες, που κάνουν αυτή τη διαδικασία. Στην πραγματικότητα χτυπάμε το χταπόδι για να σκοτωθούν όλα τα νεύρα του και μετά το τρίβουμε για να μαλακώσει. Το μαγείρεμά του παίζει και αυτό τον ρόλο του. Εγώ από τον καιρό που έμαθα όμως, λέω εγώ, ότι το χταπόδι είναι πιο έξυπνο από τον άνθρωπο και δημιουργεί φιλίες και συμπάθειες, δεν ξέρω, κάπως το λυπάμαι. Να το χτυπάμε στο βράχο, να το τρώμε, όχι, δεν το λυπάμαι. Λοιπόν, άλλο. Τα όστρακα καλό είναι να αποφεύγονται το καλοκαίρι, γιατί τότε είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν δηλητηρίαση. Μύθος. Το καλοκαίρι μπορεί να έχουν καταγραφεί περισσότερες δηλητηριάσεις, γιατί τρώμε περισσότερα όστρακα. Ωστόσο, όστρακα μπορείς να φας ασφαλέστατα όλο το χρόνο. Απλά, εγώ, λέει ο Γιώργος Ροκάκος, θα προτιμούσα μαγαζιά που έχουν εξειδίκευση σε αυτό και τα δουλεύουν χειμώνα-καλοκαίρι. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάτι τσιμπήσατε σε αυτό το αφιέρωμα. Ο Hard Anchored μας γράφει: ναι, Γιάννη μας, ψαράκι, ουζάκι, καλή παρέα, πλάι στη θάλασσα. Το ίδιο ο Σκάρ Ποστάλ. Ο Αλέξης από την άλλη μας λέει: πάμε το μεσημέρι να φάμε 35 κιλά γαύρο, θα μας έρθει τζάμπα.

Ο Κώστας Κόλλιας εδώ, ο οποίος κάνει και πολύ καλά podcasts, ψάξτε τον, ξέρει από μουσική ο άνθρωπος και ένα ακροατής μας ακούει. Καλημέρα Κώστα, λέει έχω ρίξει τρελό χτύπημα και παραγούλιασμα μικρός, ο μπαμπάς το έλεγε παραγούλισμα. Τα βράχια στο πόρτο ράφτη γράφουν το όνομά μου, τι μου θύμισες. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς στα Κουφονίσια, πριν όταν κατεβαίναμε με τη λάντζα για να πατήσουμε το νησί, εκεί στις Ιταλίδες και στις διάφορες παραλίες είχαμε ένα λευκό μακό μπλουζάκι, το βάζαμε μέσα στο νερό και κρατώντας το, και τα χταποδάκια το πλησίαζαν και το αγκάλιαζαν και έτσι τα τραβούσαμε έξω και τα λυσάγαμε στο χτύπημα μετά, γιατί ψήναμε χταπόδια εκεί στην παραλία. Τι μου θύμισες. Έτσι παιδιά είναι τα πιάτα, μας οδηγούν σε ωραίες αναμνήσεις, θαλασσινά πιάτα της Αθήνας, έτσι όπως τα περιγράφει το νέο τεύχος της Athens Voice. Λέει λοιπόν ο Γιώργος Ροκάκος, ο άνθρωπος που διαλύει μύθους σχετικά με τη θαλασσοφαγία και την ιχθυοφαγία στην Αθήνα, του λέμε το λεμόνι σκοτώνει τα βακτήρια στα φρέσκα όστρακα. Μύθος λέει, δεν είναι και χλωρίνη το λεμόνι, το βάζουμε για τη γεύση ή για να κάνει το όστρακο να ανοίξει. Δεν σκοτώνει όμως μικρόβια, ενδεχομένως κάποτε να αποτελούσε μια μέθοδο ψησίματος που σίγουρα δεν επαρκεί. Ένας άλλος μύθος είναι ότι η σόγια σκοτώνει τα παράσιτα στο σούσι. Όχι, πρόκειται για μια παλιακή τεχνική που μπορεί να ίσχυε σε κάποιο βαθμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ρίξε σόγια στο ομό ψάρι και δεν θα πάθεις τίποτα. Το σούσι για να είναι ασφαλές πρέπει να φτιάχνεται μόνο από φρέσκο ψάρι. Όχι, και με κατεψυγμένο ψάρι λέει μπορεί να είναι απολύτως ασφαλές το σούσι και νόστιμο και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις συνίσταται για την ασφαλή κατανάλωσή του. Σούσι, δεν άσχημη ιδέα.

Φίλος ακροατής μας διευκρινίζει για το σούσι ότι το wasabi έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην καταπολέμηση βακτηρίων, γι' αυτό παραδοσιακά συνοδεύει το ομό ψάρι, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μόνο για γεύση, είναι και λειτουργικό δηλαδή, γιατί καθαρίζει τον ουρανίσκο, η έντασή του ανοίγει τη μύτη και επαναφέρει την αίσθηση της γεύσης, ιδανικό όταν τρως σούσι, λιπαρά ψάρια και τηγανιτά. Και κλείνουμε με ένα τελευταίο μύθο, ότι το κεφάλι της γαρίδας δεν τρώγεται. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλος μύθος αυτό, δεν τρώγεται, αλλά σίγουρα ρουφιέται και κρύβει και πολύ νοστιμιά. Και κάπως έτσι κλείνουμε για σήμερα. Νομίζω όλοι καταλάβαμε τι θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο από φαγητό. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, στον Voice 102,5. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δευτέρα, 10 το πρωί, Dan, θα είμαστε εδώ. Να είστε κι εσείς. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Σήμερα διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες σε κατάσταση προχωρημένης ύψης στην περιοχή του Αποκόρνα στα Χανιά. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμυλθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η Αθήνα λόγω του Final Four της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο κλειστό του ΑΚΑΝ. Τζάμπολ στις 6 με τον αγώνα Ολυμπιακού Φενερμπαχτσέ στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Με εντολή της αστυνομίας, από τη 1 μετά το μεσημέρι ο σταθμός Θησίου και από τις 2 ο σταθμός Φάλιρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τις μετακινήσεις των φιλάθλων στο σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια Express, ενώ τα κανονικά δρομολόγια δεν θα σταματούν σε αυτούς τους σταθμούς. Καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Νέα εποχή για το Eco Rally Ακρόπολης με έδρα την Πελοπόννησο και περιοδική διαδρομή στην καρδιά του The Ελληνικών Park στο Ελληνικό. Το Rally Ακρόπολης περνά έτσι σε μια νέα εποχή, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα και την μοναδική δυναμική, στοιχεία που το έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο motorsport. Κατά την επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης, ανακοινώθηκε ότι η νέα περιοδική διαδρομή θα διεξαχθεί στο The Ελληνικών Sports Park, ένα αγωνιστικό σκηνικό υψηλού συμβολισμού που συνδέει τη βαριά ιστορία του αγώνα με την σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα διεξαχθεί τον προσεχή Ιούνιο από τις 25 έως τις 28 του μηνός.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τον Θάνο Ψηλίδη
1: και τη Λαμπρινή Τρούγκου. Θέλω να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν την Εμιλία με αλφαγιόντα, την Εμιλία με έψιλον, την Έμιλη, την Έμα, τη Μίλια, τον Εμίλιο, τον Μίλιο
0: και...
1: τον Κόδρο και την Κόδρα.
0: Εγώ ήθελα να το πω αυτό. Κόδρο και Κόδρα.
1: Κόδρος και Κόδρα, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Να είστε πάντα καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Να σας γιορτάζουν, να σας αγαπάνε οι οικογένειές σας. Να τους αγαπάτε πίσω.
0: Ναι, και σας αξίζει το χρόνια σας πολλά. Γιατί χθες γιορτάσαμε πάρα πολλούς Κωνσταντίνους και πάρα πολλές Ελένες.
1: Πραγματικά.
0: Και δεν πρέπει να σας αφήσουμε παραπονεμένους, επειδή έρχεστε μετά από αυτή τη μεγάλη, μεγάλη γιορτή.
1: Νομίζω ήταν η πιο μεγάλη γιορτή όλης της Ελλάδας χθες.
0: Τόσο πολύ.
1: Σκέψου απλά πόσα γλυκά έφαγες που σε κεράσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παίζει να αναμέτρητα. Εγώ έφαγα πάνω από 20.
0: Και το θέμα είναι ότι αν δουλεύεις σε γραφείο, τα τρως και το πρωί αυτά. Και λες, πάει, το χάλασα.
1: Εκτός αν τα φυλάς και τα τρως μέσα στη μέρα λίγο-λίγο-λίγο. Οπότε δεν χρειάζεται να φας.
0: Έχεις δει στο TikTok που έχει κάτι που ανοίγουν ένα σιρτάρι και έχουν μαζεμένα όλα τα γλυκά που τους έχουν δώσει από τις γιορτές. Αυτό είναι φοβερό, μετά βγάζει το μαυρεμπόριο.
1: Για έκτακτη ανάγκη είναι όλα αυτά. Άμα πεινάσεις ποτέ και εμείς ανάγκη, ανοίγεις εκεί σιρταράκι, τσιμπάς λίγο, ένα, δύο, τρία και σε μια χαρά για όλη τη μέρα μετά.
0: Έτσι.

0: Μόλις ακούσαμε Next Summer του Νταμιάνο Ντέιβιτ και πάρα πολλοί αναρωτιέστε, μαζί και εμείς βασικά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα στο YouTube που ψάχνεις πράγματα και εν τέλει δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις πάρα πολλές φορές. Γιατί εδώ πέρα τώρα έρχεται μια νέα λειτουργία του YouTube, το οποίο εντάσσει μέσα στο πρόγραμμα περιήγησης των βίντεο ένα search engine, δηλαδή ένα σύστημα με AI, το οποίο σε βοηθάει να βρίσκεις αυτό που θέλεις πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, το οποίο λέγεται Ask YouTube.
1: Δηλαδή θα είναι σαν η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο YouTube.
0: Ακριβώς, είναι σαν search engine. Πώς στο Google τώρα πλέον, άμα μπαίνεις και ψάχνεις κάτι, σου πετάει πάνω-πάνω ένα παραθυράκι το οποίο είναι σαν να μιλάς σε ChatGPT και σου βγάζει, ρε παιδί μου, ακριβώς,
1: ναι,
0: αυτό
1: εντάξει,
0: που ψάχνεις.
1: Ναι, ή κάνει μία μίξη από διάφορα. Δεν ξέρω.
0: Κάνει μία μίξη. Ναι, πολλές φορές είναι βοηθητικό, πολλές φορές δεν είναι τόσο
1: βοηθητικό.
0: Ναι,
1: μην το εμπιστεύεστε πολύ. Τώρα, στο θέμα του YouTube, ξύπνησε επιτέλους και το YouTube και αποφάσισε να βάλει και αυτό το AI μες στην πλατφόρμα του. Γιατί ο αλγόριθμος του YouTube, από προσωπική εμπειρία και σαν αυτόπτης μάρτυρας θα μιλήσω τώρα, πραγματικά, ενώ έχουν εξελιχθεί όλες οι πλατφόρμες, έχεις κάνει subscribe σε κάποια κανάλια και δεν σου πετάει αυτά που θέλεις. Ό,τι να είναι σου βγάζει.
0: Η αλήθεια είναι ότι το YouTube έχει ένα κακό, το οποίο είναι ότι στην αναζήτηση του περιεχομένου και στα προτινόμενα που σου πετάει γενικά όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι πολύ καλό. Δεν σου πετάει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, παραλείποντας πάρα πολλά από αυτά που έχεις κάνει subscribe ή που θα σε ενδιέφεραν ενδεχομένως, με αποτέλεσμα να βλέπεις όλη την ώρα το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο περιεχόμενο.
1: Ναι, λες όμως και το AI του να είναι αντίστοιχα μέτριο, όπως είναι ο αλγόριθμος του.
0: Αυτό είναι για να το δούμε τώρα τις επόμενες μέρες που λανσάρει το Ask YouTube.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο που θα βρέχει, παιδιά. Ακριβώς. Περιμένουμε τα αποτελέσματά σας να μας τα πείτε από Δευτέρα. Θέλουμε μια κατάθεση εδώ.
0: Εμείς θα το τεστάρουμε πάρα πολύ το Σουκού, μιας και θα βρέχει. Οπότε είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, ειδικά με αυτόν τον καιρό.
1: Θα σου προτείνουμε και άλλα πράγματα να κάνει το Σουκού πέρα από YouTube, γιατί αν δεν πάει καλά αυτό, χρειάζεται plan B.
0: Εναλλακτική.

0: Και η σειρά της εβδομάδας είναι σίγουρα, αν όχι και του μήνα, το Off Campus.
1: Μήπως είναι και του χρόνου?
0: Δεν ξέρω, εντάξει, είναι λίγο υπερβολή. Πρόκειται για μια τύπου εφηβική σειρά που καθόλου έφηβοι δεν τη βλέπουν.
1: Είναι σαν όλες αυτές τις κλασικές που τώρα γίνεται χαμούλης.
0: Έχουν φαγωθεί και μοιάζει πάρα πολύ με στυλ Euphoria. Mm-hmm. Μοιάζει πάρα πολύ με πολλές τέτοιες σειρές που έχει ερωτικά δράματα. Mm-hmm. Μοιάζει πάρα πολύ με πολλές τέτοιες σειρές που έχει ερωτικά δράματα. Και...

0: Καλή
1: η εκπομπή της Gen Z, λοιπόν, που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, αλλά βλέπει και τέτοιες σειρές. Και τώρα θα σας πούμε τι λένε οι ερευνητές, όχι εμείς, οι ερευνητές.
0: Προσέξτε, όχι εμείς,
1: όχι εμείς,
0: οι ερευνητές.
1: Δεν είπαμε ότι συμφωνούμε, εμείς κρατάμε μια απόσταση από αυτό.
0: Η Λαμπρινή ειδικά καθόλου δεν συμφωνεί.
1: Δεν συμφωνώ και δεν είναι ότι θα τη δω το Σαββατοκύριακο με τη φίλη μου που θα καθίσουμε να στρωθούμε να τη μελετήσουμε. Αυτό είναι ψέματα. Λοιπόν, η σειρά αυτή, οι σειρές αυτές κάνουν τη, συνδέονται με το γεγονός ότι η Gen Z κάνει λιγότερο σεξ, παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Από τις προηγούμενες γενιές. Και συγκεκριμένα, το 2023 η έρευνα έδειξε ότι κάνει 32%, ενώ έναντι του 47% το 2013. Σε ποσοστά.
0: Οκ, okay, οπότε 15% μείωση είναι αυτό.
1: Ναι, και σημαντική μείωση, ε.
0: Όχι απλά σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική μείωση. 15%.
1: Μέσα σε ένα χρόνο η σεξουαλική επαφή μετρήθηκε σε αυτό το ποσοστό, για να πούμε ακριβώς.
0: Σε ηλικίες όμως Gen Z, δηλαδή.
1: Ναι, μιλάμε μόνο για την Gen Z. Οπότε εκτιμούν λοιπόν οι ερευνητές ότι.
0: Καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικά κάτω πάμε. Εκτιμούν οι ερευνητές ότι οι σειρές αυτές δίνουν μια συναισθηματική ταύτιση, μια εξερεύνηση επιθυμιών στην Gen Z και τους βγάζουν από το παιχνίδι της πραγματικής σεξουαλικής επαφής. Συν σε αυτό να προσθέσουμε ότι περάσαμε πανδημία σαν γενιά, έχουμε τα social media
0: αυτό που το πας πραγματικά.
1: Ναι, και έχουμε και τα dating apps. Τα οποία μπορεί να είναι μια εύκολη λύση, αλλά είναι και λίγο τρομακτικά που και που. Οπότε σου λένε η Gen Z ότι εμείς θα δούμε αυτή τη σειρά και κάπως αυτό είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα safe space που λέμε εμείς οι νέοι.
0: Οπότε ουσιαστικά τι γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω αυτά που λες, μπαίνουν σε αυτό το safe space της σειράς με αποτέλεσμα να, επειδή όλοι έχουν διάφορα έτσι κολλήματα, ταμπού, δεν ξέρω και εγώ τι, και τους εμποδίζουν από το να το ευχαριστούν αυτό και να μπουν στη διαδικασία να το κάνουν, μένουν σε αυτό το safe space της σειράς και λένε εδώ θα κάτσω.
1: Ναι, και φαντάσου χωρίς να το καταλαβαίνεις, να παίρνεις την ικανοποίηση της ερωτικής επαφής από κάτι τέτοιο και τελικά να μην έχεις αντιληφθεί ότι το σκυπάρεις εξαιτίας αυτού.
0: Εντάξει, αυτό είναι τραγικό. Αυτό θέλει όντως μελέτη από ειδικούς.
1: Ναι, θα περιμένουμε τις εξελίξεις αυτής της μελέτης γιατί μας καίει, παιδιά.
0: Μας καίει. Και εσύ μετά τις μελέτες που θα κάνεις από τον Κυριακό.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Πρόταση για θέατρο σου έχω σήμερα και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος των παραστάσεων. Σημείωσε λοιπόν το Ανεξάρτητα Κράτη στο θέατρο Χώρα. Η παράσταση των Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη και ολοκληρώνει τον κύκλο της την Κυριακή 2 Ιουνίου. Οπότε είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες να τη δεις. Η υπόθεση εκτελήσεται το Δεκέμβριο του 1977, όταν ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάλιρο μαζί με την οικογένειά του και αρνείται να παραδοθεί, κηρύσσοντας το σπίτι του ανεξάρτητο κράτος. Ήταν το τι, πότε, πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Διερωτάμενο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωτε καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Φαντάσου αύριο Θάνο να ξυπνάγαμε και να καθόμασταν στον καναπέ, να μας έκοβε η μαμά μας δύο φέτες ψωμί, να λύφαμε πάνω μερέντα και ήδη η τηλεόραση να ήταν ανοιχτή.
1: Και να βλέπουμε παιδικά όλη μέρα.
0: Και να βλέπουμε παιδικά, αλλά να ξύπναγες νωρίς, να τα έπαιρνες από την αρχή, από τις 8.
1: 7 η ώρα ήσουν στο πόδι και τα βλέπεις.
0: Τα βλέπεις και ήσουν μισοκλειστά τα μάτια, μισοκλειστά λίγο. Γιατί ακόμα ήθελες να τα προλάβεις, ήταν εκείνα που δεν σ' άρεσαν. Ήταν το warm-up. Πραγματικά warm-up κάναμε.
1: Ναι. Που ξάπλωνα στον καναπέ και μπορεί να κοιμώσουν κι άλλο λίγο.
0: Ναι, κοιμώσουν λίγο με τη φέτα έτσι να τρέχουν τα σάλια, γίνει να τρως. Εγώ δεν έβαζα βούτυρο και η μάνα μου έβαζε μία μέλι, μία μερέντα. Για να φάω το θρεπτικό, αλλά μετά να κουμπώσω και τη μερέντα.
1: Να κουμπώσω και το γλυκάκι.
0: Ναι, και το γλυκάκι.
1: Για να στανιάρεις
0: λίγο. Και το πικ των κινουμένων σχεδίων έφτανε στις 11.30. Εκεί βάζαν τα καλά τους.
1: Ναι, εκεί ήταν τα καλύτερα. Και μετά σηκωνόντουσαν και μαμά μπαμπάς και συνήθως μπορεί να πηγαίνετε καμιά βόλτα, ξέρω.
0: Ναι, αλλά πρώτα σε αφήνανε να το κάψει αυτό γιατί αυτοί θέλανε να κοιμηθούν.
1: Ναι, προφανώς. Τι είναι οι άνθρωποι χάζει να κοιμούνται να ξυπνάνε από τις 7 η ώρα
0: σου
1: το
0: λέει,
1: Σάββατο.
0: Πάρκαρε το εκεί στο καναπέ. Α τα δει όλα τώρα. Ό,τι έχει, δείξτε το.
1: Πραγματικά.
0: Βέβαια στις 12 για τα κορίτσια της παρέας είχε Μπάρμπι.
1: Εντάξει, τότε να
0: στις 12 βάζαν την ταινία της Μπάρμπι.
1: Δεν είμαι πολύ φαν. Αλλά το ακούω, το βλέπω. Το βλέπω και η αδερφή μου, βασικά.
0: Μοιάζει σαν να μην ήσουν πολύ φαν. Αυτό μας έχει δείξει. Οπότε έτσι θα θέλαμε να ξυπνήσουμε αύριο. Είτε βρέχει, είτε δεν βρέχει. Αυτό είναι το καλύτερο πρωινό, λέω.
1: Το θέμα είναι όμως τι κάνουμε τα τωρινά μας Σάββατα. Γιατί πλέον, εντάξει, έχουμε μεγαλώσει λιγάκι, δεν μπορούμε να βλέπουμε παιδικά. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, αλλά μπορούμε και
0: παιδιά.
1: Άλλα πράγματα να κάνουμε. Τα οποία γίνεται και πιο απόγευμα και πιο βράδυ. Δεν είναι μόνο του πρωινού.
0: Πού το πας.
1: Εδώ πέρα λοιπόν έχω να σας πω ότι το Release Athens παρουσιάζει τον Chris Isaac το Σάββατο, προσέχτε, Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηντού. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο releaseathens.gr και να κάνετε αυτό το Σάββατό σας διαφορετικό και να περάσετε σούπερ.
0: Όχι αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, σημειώστε το, μη σας μπερδέψουμε.
1: Το Σάββατο 13 Ιουνίου, βεβαίως.
0: Έτσι.

0: Ήμουν στο μπαρ με την ξαδέρφη μου και κοιταχτήκαμε και μου άρεσες πολύ. Ναι, εσύ, με το άσπρο παντελόνι. Θέλω να σε ξαναδώ, αν γίνεται. Όταν φύγαμε, κάνατε τσιγάρο με τη φίλη σου έξω και σου χαμογέλασα. Ελπίζω να το δεις. Αυτό έγινε στον Κύριο, στην πλατεία Μαβίλη, πριν από κάποιες μέρες, παιδιά. Και ήταν ένα Σεϊδα από την πολύ αγαπημένη στήλη του Σεϊδα στην Athens Voice.
1: Και τονίζει το παιδί εδώ. Ήταν ξαδέρφη μου. Αυτός είναι και ο τίτλος αυτού του Σεϊδα. Γιατί, τι έγινε τώρα. Αυτός βγήκε με την ξαδέρφη του. Πού να ξέρει ότι θα βρει το τυχερό.
0: Ωραία, ποιος βγαίνει με την ξαδέρφη του, ρε φίλε, σε μπαρ, εξήγησέ μου.
1: Καλά, ρε παιδί μου, δηλαδή εσύ με την ξαδέρφη του πίνετε ένα ποτό.
0: Να πιούμε ένα ποτό, ναι, οκ, okay, εντάξει, αλλά κατάλαβες.
1: Πού βγαίνετε, δηλαδή, πάτε και κάθεστε σε ένα παγκάκι, μη και σε.
0: Στο παγκάκι είναι ακόμη πιο υπόπτε, εν τω μεταξύ.
1: Ναι, πραγματικά το παγκάκι είναι χειρότερο. Το παιδί σου λέει, μην μπερδευτείς. Πού να βρω να σου πω τώρα ότι δεν ήταν η κοπέλα μου και ήταν η ξαδέρφη μου. Οπότε θέλει να χρησιμοποιήσει τη στήλη, η οποία είναι όντως πολύ χρήσιμη και πολλοί έρωτες έχουν ενωθεί από αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Υπάρχει και αφιέρωμα που γράφει όλους αυτούς τους έρωτες που εξαιτίας του Σεϊδα της Athens Voice έσμιξαν δύο άνθρωποι.
0: Οπότε στέλνει εδώ πέρα ο φίλος, μπας και υπάρχει η ελπίδα να ξαναπετύχει αυτήν την κοπέλα που φορούσε το άσπρο παντελόνι στη Μαβίλη.
1: Δεν έχουμε πολλά στοιχεία, αλλά άμα είναι το γραφτό σου.
0: Σίγουρα.

0: Get on fire και έχουμε και μια καταγγελία φωτιά.
1: Πάρα πολύ φωτιά.
0: Σε συνδυασμό με αυτό. Καταγγέλουμε σήμερα αυτούς που κανονίζετε να βγείτε όλοι μαζί, συζητάτε σε μια ομαδική και δεν αποφασίζουν που θα πάτε, αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε και αυτοί είναι εκείνοι που απορρίπτουν ό,τι και να πεις.
1: Πρόσεξε όμως, δεν είναι αυτό το πρόβλημα ότι απορρίπτουν ό,τι και να πεις. Είναι ότι δεν έχουν να αντιπροτείνουν απολύτως τίποτα ποτέ. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους.
0: Συνήθως αυτός είναι και ο φίλος που είναι πολύ φίλος. Είστε χρόνια από παιδιά, από τον νηπιαγωγείο, από το σχολείο και... Ρε παιδί μου, τον αγαπάς όπως είναι.
1: Ναι, αλλά έχεις παρόλα αυτά την οικειότητα να τον κράξεις τόσο πολύ.
0: Και τον θες και μαζί σου, ρε παιδί μου. Γιατί θες αυτόν που σου τη πάει να τον έχεις. Και...
1: Είναι love and hate.
0: Love and hate.
1: Αυτή η σχέση.
0: Και αυτός και σου λέει στο τέλος, δεν θα έρθω. Άμα πάτε εκεί, δεν θα έρθω.
1: Εντάξει, εκεί πέρα να του ρίξεις, ξέρεις.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα
0: δεν ξέρουμε.
1: Τίποτα δεν ξέρουμε.
0: Πραγματικά τους καταγγέλουμε αυτούς και τώρα έχετε και Σαββατοκύριακο και παιδιά, μην είστε τόσο ανάποδοι. Στην τελική μπορεί να πάτε σε ένα μέρος που να θεωρούσατε ότι δεν είναι ωραίο και να πάτε εκείνη τη φορά και να αναθεωρήσετε.
1: Εντάξει, γενικώς δεν πρέπει να φοράμε παροπίδες, ρε παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορούμε να δοκιμάζουμε και καινούργια πράγματα. Το λέω εγώ που ήμουν πρώην παροπιδάκιας για πάρα πολύ καιρό.
0: Παροπιδάκιας, Δηλαδή ήσουν αυτός ο τύπος που καταγγείλαμε.
1: Όχι, δεν ήμουν αυτός. Ήμουν ο τύπος που σε κάποιες φάσεις, ειδικά όταν ήμουν πιεσμένος, αγχωμένος κτλ., δεν έκανα καινούργια πράγματα. Ήθελα να κάνω συνεχώς τα ίδια. Και το λέω σε όλους εσάς που μας ακούτε τώρα, μην το κάνετε αυτό. Χάνετε μόνο, δεν κερδίζετε ποτέ.
0: Έχω και κάτι καινούργιο να σας προτείνω τώρα που το λέμε. Στις 21 Μαΐου, από εχθές δηλαδή, έρχεται στις αίθουσες από το Συνόμπο μια ταινία που έχει γίνει viral πριν βγει ακόμα. Η Αρκουδότρυπα των Χρυσιάνας Παπαδάκη και Στέριου Ντινόπουλου, που ξεκίνησε ως μικρού μήκους κάνοντας τεράστιο μπαζ πριν λίγα χρόνια, φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Οπότε πάτε να τη δείτε πρώτη για να είστε, να κρατάτε τις...
1: Up to date.
0: Up to date, ακριβώς. Ένα βουκολικό ρομάντζο ουσιαστικά, πρόκειται για ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστρες δύο κολλητές γυρισμένο στην Πίνδο. Ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές, αυτά τα αγαπάμε.
1: Εντάξει, είναι και κάτι διαφορετικό το οποίο σίγουρα αξίζει να το παρακολουθήσεις.
0: Και επαναστάσεις στην πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Από 21 Μαΐου στα σινεμά από το Συνόμπο.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Την άμεση παρέμβαση στις αγγελίες του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Ιωτόπουλου. Ο Ταγί Περντογκάν διέταξε το κλείσιμο του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου Μπίλκι της Κωνσταντινούπολης εν μέσω ακαδημαϊκού έτους με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Κλείνουν οι σταθμοί του ηλεκτρικού Θησίου Κεφάλιρο για τους επιβάτες. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για μετακινήσεις εξπρέσεις προς το Ολυμπιακό Στάδιο λόγω του Final Four της Ευρωλίγκας. Τζάμπολ στις 6 στο κλειστό του ΆΚΑ με τον αγώνα Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Καιρός άστατο σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιώργουλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και είναι εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει με τη Λαμπρινή Τρούγκου.
1: Και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Και θέλαμε σε αυτό το σημείο να πούμε σε όλους εσάς που μας ακούτε, τους ακροατές, το γεγονός ότι δεν πειράζει γενικώς πάρα πολύ. Οτιδήποτε ηλικία κι αν είστε, το να μην έχετε φτάσει σε έναν στόχο στη ζωή σας, το οποίο λέγατε «Α, εγώ θέλω να κάνω αυτό», «Α, εγώ θέλω να κάνω εκείνο» και να λέτε «Α, με έχουν πάρει τα χρόνια και ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα». Γιατί στην πραγματικότητα δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Και υπάρχουν και αποδείξεις ότι δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν, ειδικά έτσι στην ηλικία που είμαστε εμείς, γύρω στα 25, αρχίζει και σε πιάνει ένα άγχος. Πότε θα έρθει η επιτυχία, και άμα περάσει ένα διάστημα, μετά τι γίνεται. Μετά θα την ψάχνω την επιτυχία και δεν θα έρθει ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Και γενικά σου λένε ότι πρέπει να χτίζεις από νωρίς. Αλλά η στιγμή του καθενός είναι διαφορετική. Και η στιγμή πολύ σπουδαίων ανθρώπων. Δεν γνωρίζουμε ότι ήταν όντως, τώρα θα σας πούμε ηλικίες για να καταλάβετε, από ανθρώπους που σίγουρα ξέρετε ή επιτεύγματα που σίγουρα ξέρετε, τα οποία γίνανε
0: πολύ μετά στη ζωή τους.
1: Πολύ μετά στη ζωή τους.
0: Λοιπόν, ο Christian Dior, παιδιά, ξεκίνησε την Dior σε ηλικία 41 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μέχρι τα 41 του έκανε άλλα πράγματα ο άνθρωπος. Ασχολιόταν με διαφορετικούς κλάδους, διαφορετικά επαγγέλματα. Έχτιζε όμως γνώσεις μέχρι τότε για να μπορέσει εν τέλει στα 41 του να ιδρύσει την Christian Dior, την Dior, η οποία είχε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, όπως γνωρίζετε όλοι. Επίσης, ο Sam Walton ίδρυσε τα Walmart, που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες τροφίμων και παραγγελιών στην Αμερική, στην ηλικία των 44 ετών.
1: Και έρχεται ο Henry Ford, που ξεκίνησε τη Ford στα 45 του.
0: Ο Άντρουφ Ντάσλερ, που ξεκίνησε την Adidas στα 48 του. Παιδιά, καταλαβαίνετε αυτές τις ηλικίες. Δεν είναι 25, 26, 27, 30. Είναι 40 plus. Και θα σας πούμε κιόλας και πολύ μεγαλύτερες. Ο Χάρλαντ Σάντερς, ο οποίος ξεκίνησε τα γνωστά KFC στην ηλικία των 62 ετών.
1: Έτσι, οπότε ποτέ δεν είναι ούτε εμείς να χωνόμαστε, ούτε εσείς που είστε λίγο πιο μεγάλοι από εμάς να απογοητεύεστε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μπορεί να μας φυλάει κάτι πολύ καλό.
0: Το σημαντικό σε όλες τις περιπτώσεις είναι να χτίζουμε εμπειρίες, να κάνουμε γνωριμίες, να εξελισσόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου προκύψει και να είναι οι συνθήκες ιδανικές ή να τις φέρεις εσύ έτσι όπως θέλεις, ώστε να κάνεις αυτό που πραγματικά αγαπάς.

0: Και στα επιτεύγματα, της ημέρας έχουμε δύο. Έναν από τον αθλητισμό και έναν από τη μουσική. Και πρέπει να κάνουμε shout out.
1: Και στα δύο.
0: Πρώτο είναι ο Βρετανός αλπινιστής που έσπασε το ρεκόρ στο Everest. Και δεν έσπασε απλά ρεκόρ. Έχει ανεβεί για 20η φορά στο Everest ο τύπος.
1: Ο τύπος λέει να το έχει μάθει απ' έξω, όλο το βουνό, έτσι.
0: Το έχει μάθει απ' έξω, έχει κάνει χόμπι. Έσπασε και το ρεκόρ τώρα και μια χαρά. Δηλαδή θα μπορεί να πάει να μένει κιόλας.
1: Φαντάσου να κάνεις 20 φορές το Everest, έτσι. Δηλαδή το Everest είναι τόσο grande, huge να το κάνεις. Κυριολεκτικά πρέπει να το πήρε 20 χρόνια. Δηλαδή θα το έκανε μία φορά το χρόνο, έτσι. Πώς θα το έκανε παραπάνω.
0: Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Στο athensvest.gr θα τις βρείτε γι' αυτό. Αλλά επειδή εμείς ούτε μία δεν το έχουμε καταφέρει και δεν νομίζω και να το καταφέρουμε. Σίγουρα του δίνουμε όλα τα credits.
1: Εγώ το έχω στο to-do list μου πάντως, να ξέρεις. Βεβαίως, βεβαίως. Να πάμε μια Everest.
0: Καλά να περάσεις, να μου στείλεις φωτογραφίες.
1: Θα σου στείλω, θα σου πάρω και βίντεο call. Σε άλλα νέα τώρα, λίγο έτσι πιο του τραγουδιού. Η Miley Cyrus, παιδιά, είναι το πρώτο 90s παιδί το οποίο κατάφερε να μπει το όνομά της στον δρόμο του Hollywood και να πάρει αυτό το πολύ αγαπημένο αστέρι του Hollywood, στο Walk of Fame.
0: Αγαπάμε πάρα πολύ Miley Cyrus. Τώρα έχει ξαναέρθει στην επικαιρότητα, γιατί έκανε και το Hannah Montana ξανά την ταινία. Γενικά είναι ένα.
1: Hannah Montana επίσης ήταν από τα παιδικά τα οποία βλέπαμε όταν ήμασταν μικροί κάθε Σάββατο.
0: Εσύ έβλεπες Hannah Montana εδώ.
1: Μιλάμε για. Τα βλέπαμε όλα.
0: Για αποκαλύψεις μιλάμε δηλαδή τώρα. Την Barbie
1: ήταν πολύ hot, ρε παιδί.
0: Η Barbie δεν σ' άρεσε, αλλά η Hannah Montana σ' άρεσε.
1: Ήταν πολύ cool, κατάλαβες όλο το vibe εκεί.
0: Ήταν που είναι cool, όχι ότι ήταν η Miley Cyrus πρωταγωνίστρια.
1: Εντάξει, κατάλαβες τώρα.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το Σάββατο. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύμα.

0: Έβαλα προτέργεια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: ακούσαμε Go Away και δεν ταιριάζει τίποτα περισσότερο σε αυτό από το να μιλήσουμε για το... Βασικά υπάρχει μια φήμη, ας ξεκινήσουμε από εκεί, ότι τα περισσότεροι χωρισμοί συμβαίνουν τώρα, αυτή την περίοδο.
1: Είναι πιο hot περίοδος, όντως.
0: Έρχεται καλοκαίρι και μήπως είσαι λίγο hot αν είσαι single το καλοκαίρι. Τι γίνεται?
1: Έχεις πολύ περισσότερες βασικά ευκαιρίες και έχεις και άλλο mood όταν είναι καλοκαίρι. Τώρα κακά τα ψέματα. Βγαίνεις με άλλον αέρα έξω. Πας τις διακοπές σου με άλλον αέρα. Είσαι με τους φίλους σου έξω αλλιώς. Το χειμώνα είναι πιο σκοτεινή περίοδος.
0: Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι μια πάρα πολύ καλή περίοδος να έχει σχέση είναι το καλοκαίρι. Γιατί πας διακοπές με τις σχέσεις σου, περνάτε έτσι, έχετε πραγματικό χρόνο, γιατί μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας είναι σίγουρα δύσκολο και μοιάζει και πολλές φορές σαν μια έξτρα υποχρέωση, ας πούμε, ένα task.
1: Σίγουρα.
0: Να αφιερώσεις χρόνο σε έναν άνθρωπο που είναι...
1: Καλά, όλα έχουν να κάνουν βέβαια και με το πόσο σχεσάκιας είσαι, έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν γουστάρει τις σχέσεις περνάει τέλεια και μόνος του. Άμα άλλο όμως είναι σε σχεσάκιας και δεν έχει σχέση, εκεί πέρα μπορεί να ζοριστεί.
0: Να πούμε βέβαια για αυτούς που είμαστε ό,τι είναι single εδώ πέρα. Ποια είναι
1: ονόματα
0: τα θετικά?
1: Δεν λέμε και οικογένειες δεν θίγουμε.
0: Ποια είναι τα θετικά?
1: Για πες μας, ποια είναι τα θετικά.
0: Πρώτον, έχεις πάρα πολύ χρόνο για τον εαυτό σου.
1: Καλά, αυτό είναι το νούμερο ένα θετικό. Άμα δεν έχεις σχέση, έχεις χρόνο και χρήματα.
0: Και χρήματα. Εδώ μια αντρική οπτική, μια αντρική μαρτυρία, παιδιά.
1: Και χρήματα,
0: μια
1: αντρική μαρτυρία.
0: Ένα δεύτερο είναι ότι έχεις ολόκληρο το κρεβάτι σου δικό σου.
1: Εντάξει, αυτό. Okay. Μπορεί να θες να κοιμάσαι και στη γωνίτσα μόνο σου.
0: Ναι, άμα με τα διαμερίσματα, έτσι όπως έχουν μικρύνει τα πράγματα και τα κρεβάτια. Εγώ, οι περισσότεροι μου φίλοι έχουν πολύ μικρό κρεβάτι.
1: Άρα δεν χωράνε δεύτερο άτομο.
0: Χωράει, είναι ένα διπλό κρεβάτι από εκείνα που τα λες ένα μισάρια.
1: Ένα μισάρια, από εκεί πέρα δυσκολεύονται τα δύο άτομα. Θες να πεις.
0: Ένα ακόμη έξτρα είναι ότι δεν χρειάζεται να καθίσεις να ψάξεις να καταλάβεις τα συναισθήματα ενός άλλου ανθρώπου. Και να προσπαθήσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Έχεις που έχεις, δυσκολευόμαστε με τα δικά μας συναισθήματα, ειδικά σε αυτήν την ηλικία που βρισκόμαστε εμείς. Δεν έχεις να λύσεις αυτό το γρίφο, γιατί περί γρίφου πρόκειται.
1: Αυτό θες να πεις δηλαδή για τους γρίφους. Γιατί και με τους φίλους σου τα λέτε, λένε τα προβλήματά σας, συζητάτε.
0: Ναι, αλλά στο τέλος της
1: ημέρας. Αλλά δεν έχεις να λύσεις κανένα γρίφο με τα φιλαράκια σου συνήθως.
0: Στο τέλος της ημέρας δεν χρειάζεται να καταλάβεις όντως τους φίλους σου, γιατί απλά θέλουν μια πλάτη να κουμπίσουν. Ενώ το σύντροφό σου πρέπει να τον καταλάβεις, γιατί αν δεν καταλάβει το ένας τον άλλον, πώς θα προχωρήσει?
1: Εντάξει, είναι όλα θέμα επικοινωνίας. Και ειδικά στις σχέσεις χρειάζεται φουλ επικοινωνία. Άμα δεν έχεις επικοινωνία, δεν έχεις τίποτα, δυστυχώς.
0: Και να πούμε και ένα ακόμη, αλλά πολύ μεγάλη είναι αυτή η λίστα, ότι η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι σε σχέση, πολλές φορές έχεις μερικές ανεπιθύμητες, σε εισαγωγικά, από υποχρεώσεις κοινωνικές.
1: Κοινωνικές υποχρεώσεις, δηλαδή να πας στο γάμο της φίλης, της κοπέλας σου.
0: Είναι και καιρός γάμων, βαφτίσεων και τέτοια
1: πράγματα. Γιατί θα σε έχουν καλές και πρέπει να τις συνοδεύσεις.
0: Πρέπει να τις συνοδεύσεις και καθόλου δεν θέλεις μέσα σου να το κάνεις αυτό. Και καθόλου δεν θέλεις ούτε να πας να αγοράσεις ρούχα γι' αυτό, ούτε να δώσεις δώρο γι' αυτό. Αλλά τι να κάνεις, γιατί μαζί είστε.
1: Είναι πας στα βαφτίσια του τρίτου ξαδέρφου της κοπέλας σου, ξέρω εγώ, του αγοριού σου.
0: Ακριβώς. Και τώρα που έρχεται καλοκαίρι, δεν υπάρχει πιο relatable πράγμα, πιο να ταυτιστείς από αυτό το πράγμα.
1: Απλά πρέπει να πεις ότι είσαι άρρωστος και το αποφεύγεις κάπως έτσι.
0: Μπορείτε να είστε ο Θάνος ή μπορείτε να είστε εγώ.

0: Και στο ίδιο στυλ ειδήσεων, μια και μιλάμε για dating, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει κανείς για την κοπέλα του και να την βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Τι είναι αυτό το κάτι, για πες μας.
0: Πρέπει να την αφήνει να κοιμάται, γιατί αποδεδειγμένα οι γυναίκες χρειάζονται παραπάνω ύπνο από τους άντρες. Και μπράβο μας.
1: Και μπράβο σας, πραγματικά.
0: Και μπράβο μας που το χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε ανάγκη από κατάστασης. Επειδή και είναι και πιο πιθανό να βιώσουμε διαταραχές μέσα στον ύπνο μας. Οπότε πρέπει να κοιμηθούμε περισσότερο για να το αναπληρώσουμε. Αυτό έχει να κάνει με τις ορμόνες, έχει να κάνει με το πολύ άγχος που βιώνουμε.
1: Εμείς δεν βιώνουμε άγχος. Εμείς έχουμε μπροστά μας μια ατσάλινη πόρτα που το αποθεί το άγχος, ό,τι έρχεται.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα λέμε ότι.
1: Λάγανο, προφανώς.
0: Γονιδιακά και. Όχι γονιδιακά και βάσει κατασκευή, ας πούμε, στο γυναικείο φύλο, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι διαταραχές ύπνου.
1: Να σου πω κάτι, το ακούω πάρα πολύ αυτό, γιατί όντως με τον περισσότερο ύπνο μπορείς να είσαι και πιο έτσι λειτουργικός και υγιής σαν άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το ορμονικό, που σίγουρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ.
0: Η διαφορά βέβαια είναι στην πραγματικότητα μικρή. Δηλαδή μιλάμε για περισσότερα 20 λεπτά να τις δίνετε. Δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ίσως αυτά τα 20 λεπτά κάνουν τη διαφορά.
0: Κάνουν τη διαφορά, οπότε εγώ προτείνω να σηκώνεστε να φτιάχνετε πρωινό στην κοπέλα σας, στη γυναίκα σας. Αυτά τα 20 έξτρα λεπτά που εκείνη κοιμάται.
1: Σε 20 λεπτά δεν προλαβαίνεις να φτιάξεις.
0: Μια άλλη δουλίτσα, να πλώνετε τα ρούχα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνεις να φτιάξεις τέλειο τούμπανο πρωινό. Μπορείς να φτιάξεις ένα mid πρωινό.
0: Εδώ υπάρχουν δηλώσεις. Ο Θάνος λέει ότι χρειάζεται.
1: Συγγνώμη, άμα ξεκινήσεις τώρα και βάλεις τηγάνι, βάλεις πράγματα, βάλεις
0: τηγάνι, για πες μας ποιο είναι δηλαδή το ονειρικό πρωινό για να φτιάξεις την κοπέλα σου.
1: Pancakes είναι το ονειρικό πρωινό.
0: Φτιάχνεις pancakes.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: το καλύτερο pancake να ξέρεις είναι αυτό το οποίο είναι και αλμυρό και γλυκό. Όχι μαζί.
0: Ένα αλμυρό. Από τη μία το βάζεις σε γλυκό και από την άλλη αλμυρό.
1: Όχι. Είναι δύο στρώσεις, ρε παιδί μου. Τρία και τρία pancake, το οποίο είναι ένα γλυκό και ένα αλμυρό. Γιατί ποτέ σου δεν ξέρεις με τι διάθεση μπορεί να ξυπνήσει η κοπέλα σου.
0: Πω. Μιλάμε για gentleman, παιδιά. Δεν τον έχουμε βρει ο ένας.
1: Μπορεί να θέλει γλυκό, μπορεί να θέλει αλμυρό. Εσύ είσαι καλυμμένος και για τα δύο.
0: Ο ένας στους χίλιους. Πραγματικά. Εντάξει, τότε λογικό να χρειάζεται πάνω από 20 λεπτά. Σου το δίνουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Λίγα λεπτά πριν τις 2 η ώρα το μεσημέρι και ήταν η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει με τη Λαμπρινή Τρούγκου.
1: Και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Και κάπου εδώ πέρα ήρθε η στιγμή να σας πούμε.
1: Να σας χαιρετήσουμε, αλλά και να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Μπορεί εμείς να σας προτείνουμε το ταινίες, σειρές, πράγματα τέτοια. Αλλά παρότι μπορεί να βρέχει κάποιες ώρες της ημέρας, είναι αρκετά καλό να κάνουμε και πράγματα εκτός χωρίς οθόνες, χωρίς κινητά, να τα αφήσουμε λίγο, γιατί αυτά τα έχουμε και κάθε μέρα.
0: Αυτό είναι πάντα καλό να το κάνουμε.
1: Το έχουμε κάθε μέρα και λέμε συνέχεια, εντάξει, τώρα κάνω ένα διάλειμμα, αυτό θέλω να κάνω. Αλλά το Σαββατοκύριακο πρέπει να είναι ένα πραγματικό διάλειμμα και από τις συσκευές. Γιατί βλέπουμε εδώ και ότι οι Iron Maiden έβγαλαν, που έχουν και τη συναυλία τους αύριο, έβγαλαν μια ανακοίνωση και ο μάνατζερ του συγκεκριμένα έγραψε ότι θα ήθελαν ο κόσμος να απολαύσει τη συναυλία, να τη ζήσει και να την απολαύσει χωρίς κινητά και χωρίς οθόνες, όχι μέσα από τις οθόνες.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο
1: το
0: μήνυμα.
1: Θα έπρεπε να το λένε και πολλοί καλλιτέχνες, γιατί πόσο σας εκνευρίζει όταν βλέπετε ένα βιντεάκι από μια συναυλία που είτε ήσασταν εκεί είτε δεν ήσασταν και το μόνο που βλέπετε είναι σηκωμένα κινητά.
0: Ναι, αλλά αν δεν υπήρχαν και αυτά, δεν θα βλέπαμε ποτέ όλα αυτά τα βιντεάκια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν ξέρω, κέρδισες κάτι που είδες όλα αυτά τα βιντεάκια?
0: Έλατε, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Και επίσης μπορούμε να σας προτείνουμε εμείς, αντί να κρατάτε ένα κινητό στα χέρια, όχι στη συναυλία αν πάτε, αλλά οπουδήποτε πάτε, να πιάσετε την καινούργια Athens Voice, που είναι Taste Voice στην πραγματικότητα αυτή τη φορά, και έχει πάρα πολύ ωραία θέματα για φαγητό.
0: Για ακραίες γεύσεις, παιδιά,
1: που
0: μέσα.
1: Αγαπάμε πολύ το φαγητό και καλοκαιρινό φαγητό, για ψάρια και τα street food που μπορείς να φας ψάρι στο χέρι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου εμένα.
0: Αυτό είναι νέο trend, ψάρι χέρι.
1: Ψάρι χεράκι. Οπότε βολτίτσα και ψάρι στο χέρι αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε τέλεια το Σαββατοκύριακό σας και τα λέμε εμείς ξανά την Δευτέρα
1: στις 12. 12. Φιλιά πολλά.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Την άμεση παρέμβαση στις αγγελίες του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Ιωτόπουλου. Ο Ταγί Περντογκάν διέταξε το κλείσιμο του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου Μπίλκι της Κωνσταντινούπολης εν μέσω ακαδημαϊκού έτους με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Στην Κρήτη εξαρτώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Κλείνουν οι σταθμοί του ηλεκτρικού, Θησίου και Φάληρο για τους επιβάτες. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για μετακινήσεις εξπρέσεις προς το Ολυμπιακό Στάδιο λόγω του Final Four της Ευρωλίγκας. Τζάμπολ στις 6 στο κλειστό του ΆΚΑ με τον αγώνα Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Καιρός άστατο σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ημέρη, η ανατομία μιας πτώσης. Η αριστουργηματική νουβέλα του Ντοστογεύσκη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επανέρχεται στο θέατρο Πορεία.
6: Τι θέλεις από μένα, να γίνω καλή, καλή και σιωπηλή, σαν πεθαμένη!
5: Ιώβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορυμπίνης.
7: Στο ρόλο του συζύγου ένα χειροδανιστή, ο Γιάννης Δαλιάνης.
5: Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης, από 8 Μαΐου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

0: 101,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη από τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε κλίμα ένταση στη Βουλή επί της πρότασης του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Υπερψηφίστηκε τελικά η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που απαιτούσε την πλειοψηφία των 151 βουλευτών για να εγκριθεί η σύσταση και όχι 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΠΚΠ, ενώ την ίδια ώρα οι υπόλοιποι 50 και πλέον ελεγχόμενοι μέσω των δικηγόρων τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Μόνο και μετακίνηση φυλάθλων λειτουργούν οι σταθμοί του ηλεκτρικού, Φάλιρο και Θησίο κατόπιν εντολής της ελληνικής αστυνομίας με εξπρές προορισμό τον σταθμό Ειρήνη λόγω της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας στο κλειστό του ΆΚΑ. Τζάμπολ στις 6 με την αναμέτρηση Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσέ στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Καιρός άστατο σήμερα και αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης.

0: δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Διερωταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Voice 102,5.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Ό,τι είπε το τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Λίγο ήλιο χρειαζόμαστε, αλλά αυτό το πουσουκού θα μας πάει με βροχή. Έτσι τουλάχιστον λένε τα προγνωστικά, έτσι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο. Από τις 4 μέχρι και τις 6 εδώ θα είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Παρασκευή λοιπόν σήμερα. Πόλοι έχουν ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για Σάββατο Κύριακο. Ξεκινήσαμε με ήλιο, συνεχίζουμε λίγο με βροχή και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν παιδιά το δεύτερο χρόνο με τον μπαλκόνι του Παπαζό, το πιο viral μπαλκόνι που θα μεταφερθεί live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη χρονιά μάλιστα και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία που θα είμαστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε για να βρεθούμε, να χορέψουμε, να περάσουμε πολύ όμορφα. Πότε όλα αυτά? Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα και θα έχει και guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου και θα είναι ουσιαστικά ένα open air event με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Δεύτερος χρόνος λοιπόν με τον μπαλκόνι του Παπαζό, Τετάρτη 27 Μαΐου στην πλατεία Δεξαμενής. Στις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε όλους, μην λείψετε, θα μετράω παρουσίες. Είσοδος να πούμε πως είναι ελεύθερη και όλα αυτά είναι από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και powered by Πρωτέργεια φυσικά.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Παρασκευή σήμερα, καλό μεν, αλλά επικρατεί μια αναστάτωση γενικά στην Αθήνα. Final Four σήμερα, τα μέσα της Αθήνας τα έχουν παίξει. Βγήκε και η είδηση ότι ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται άστατος, με βροχές έτσι, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει δηλαδή. Τέλος πάντων, είστε συντονισμένοι και συντονισμένοι εδώ στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα να συζητήσουμε τους δικούς σας προβλήματα ή να μας στείλετε τέλος πάντων ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε αυτή τη στιγμή ή κάτι λίγο πιο ευχάριστο από τους προβληματισμούς σας. Έχουμε και αριθμό Viber 698-505-1025. Έχουμε και chat στο site μας voice1025.gr. Διαλέγετε και στέλνετε όπου και ό,τι θέλετε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Πρόταση για θέατρο σου έχω σήμερα και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος των παραστάσεων. Σημείωσε λοιπόν το Ανεξάρτητα Κράτη στο θέατρο Χώρα. Η παράσταση των Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη και ολοκληρώνει τον κύκλο της την Κυριακή 2 Ιουνίου. Οπότε είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες να τη δεις. Η υπόθεση εκτελήσεται το Δεκέμβριο του 1977, όταν ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάλιρο μαζί με την οικογένειά του και αρνείται να παραδοθεί, κηρύσσοντας το σπίτι του ανεξάρτητο κράτος. Ήταν το τι, πότε, πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέρια.

0: έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. Τέσσερις ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

22 Μαΐου σήμερα και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας. Μεγάλη λέξη, αλλά πολύ απλή έννοια στην ουσία της. Η βιοπικιλότητα είναι όλα αυτά που κάνουν τον πλανήτη μας ζωντανό στην ουσία. Είναι τα δέντρα, είναι οι θάλασσες, είναι τα ζώα, είναι τα λουλούδια, ακόμη και οι μέλισσες που γιορτάζαμε χθες και χωρίς αυτές χαθήκαμε. Και το πιο ωραίο στη φύση είναι ότι λειτουργεί σαν αλυσίδα. Αν χαθεί ένας κρίκος, επηρεάζονται όλα. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και περισσότερο για την ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε όλα όσα μας κρατούν κυριολεκτικά στη ζωή. Και γενικά δεν χρειάζεται υπερβολές. Ακόμη και τα μικρά πράγματα μετράνε. Δηλαδή λιγότερο πλαστικό, περισσότερο σεβασμό στη φύση και γενικά βόλτες χωρίς να αφήνουμε σκουπίδια πίσω μας όσο γίνεται. Είστε στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο. Και πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Ιταλικό μεν, αλλά νομίζω ότι θα σας θυμίζει κάτι ελληνικό.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. The Quest ακούσαμε και το επόμενο κομμάτι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο Λεωνίδα, με μια αφιέρωση να προσέχει όταν οδηγεί. Το τιμόνι πάντα με τα δύο χέρια σου αφιερώνουν, Λεωνίδα. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν δικό σου.

Σαββατοκύριακο έρχεται, αλλά οι φωνές του Voice δεν σιωπούν το Σαββατοκύριακο. Τάνια Σκραπαλιώρη, λοιπόν, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 12 το πρωί έχετε να ακούτε. Μετά ακριβώς 12 με 2 Βιολέτα Καμπουροπούλου και μετά 2 με 4 Ξένια Ντάνια. Και μην ξεχνάτε ότι τα Σάββατα 12 με 2 το βράδυ έχει και Χρήστο Αντωνίου, a.k.a. Σίντα Άφρο, και για αυτούς που ετοιμάζονται να βγουν το Σάββατο, αλλά και για αυτούς που θέλουν έτσι να φτιάξουν τη δική τους φάση στο σπίτι. Δεν έρχονται όμως μόνο οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου, έρχεται και διαγωνισμός σε πολύ λίγο κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Έχετε καλού κακού κοντά σας ένα κινητό, ένα τάμπλετ για να μπείτε γρήγορα στο Viber. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούπης.
4: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Το TEDx Padden University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padden University 2026. Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddenuniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

6 λεπτά μετά τις 5 δείχνουν τα ρολόγια μας και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Ώρα λοιπόν να ξανασυστηθούμε. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6 και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. You've got another thing coming, ακούσαμε μόλις, και τώρα έρχεται κάτι άλλο. Έρχεται ένα τραγούδι αφιερωμένο στην αγορίτσα η οποία μας το ζήτησε κιόλας. Duran Duran, Ordinary World. Αγορίτσα δικό σου. Και να πούμε κιόλας καλό δρόμο, γιατί μας έγραψες ότι έρχεσαι Αθήνα από Πελοπόννησο.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, 22 Μαΐου σήμερα και αύριο, παιδιά, Σάββατο έχει Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, αλλά μετά τους Metallica ποιος να πει τι στους Έλληνες ροκάδες. Ακόμα και Iron Maiden νομίζω ότι είναι σαν να μην συζητιούνται τόσο πολύ όσο ίσως το περιμέναμε. Επίσης να πούμε για όσους πάνω ότι η διοργανώτρια αρχή έχει ήδη δώσει οδηγίες για το ενδεχόμενο βροχόπτωσης, η οποία βροχόπτωση είναι κάπως πιθανή όπως βλέπουμε, αλλά ξέρετε τι λένε, προετοιμάσου για τα χειρότερα και ευχήσου για τα καλύτερα.

Κάτι πολύ καλό έφτασε στις κινηματογραφικές αίθουσες από το Σινόμπο από χθες. Μια ταινία που μάλιστα έχει γίνει viral πριν βγει ακόμα. Και μιλάω για την Αρκουδότρυπα των Χριστιάνας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, που ξεκίνησε ως μικρού μήκους, κάνοντας έτσι τεράστιο μπαζ πριν λίγα χρόνια. Φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού, μάλιστα. Και περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστριες δύο κολλητές, γυρισμένο στην Πίνδο, ελληνική επαρχία, φανταστείτε, Κλαρίνο, Μάντρι, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις, την πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς, όπως ακούγεται ότι είναι. Έχει έρθει λοιπόν στα σινεμά από το Σινόμπο και όποιος την δει να μας στείλει να μας πει μια άποψη.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
4: στο onassis.org.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα για δώρα, παιδιά. Οπότε πιάστε κινητά, πιάστε tablet και στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να διεκδικήσετε τώρα δύο πίτσες από την Pizza Fan. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε αυτό το μήνυμα, πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας, στο 698-505-1025, αριθμός Viber. Και όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, να σας πω ότι αν είστε από αυτούς που δεν ζουν χωρίς πίτσα ούτε χωρίς γλυκό, η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σας και έφτιαξε γλυκά για να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Τα αγαπημένα λοιπόν Choco Crunch με πραλίνα φουντουκιού έρχονται τώρα σε ακόμα μεγαλύτερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα ή και όχι, θα πω εγώ. Choco Crunch φιστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff, που δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις λοιπόν και καλή επιτυχία σε όλους εσάς που διεκδικείτε τώρα δύο πίτσες από την Pizza Fan. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να τις διεκδικήσετε, επαναλαμβάνω, είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας, στο 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία λοιπόν.

Φαντάζομαι πως αν κανείς σας έλεγε πάμε για γιόγκα στην Κουμουνδούρου με τέκνο μουσική, πιθανότατα θα απορούσατε περισσότερο με αυτή την πρόταση και με τη σύνδεση έτσι των πληροφοριών μεταξύ τους. Δηλαδή και γιόγκα και Κουμουνδούρου και τέκνο, κάτι δεν πάει καλά ίσως. Και όμως ακριβώς αυτό γίνεται την Κυριακή 24 Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας. Το τέκνο γιόγκα ξεκινά στις 5 το απόγευμα και κρατά μέχρι τις 11 το βράδυ στην πλατεία Κουμουνδούρου, όπως είπαμε, με είσοδο ελεύθερη. Και η ιδέα είναι ουσιαστικά ότι yoga sessions με techno DJ sets μαζί, και μπορεί να ακούγεται παράτερο, αλλά από ό,τι έχω ακούσει από φίλους που το δοκίμασαν, ταιριάζει παιδιά. Και όμως, το event λοιπόν το διοργανώνει η ομάδα του Techno Yoga Greece και ουσιαστικά προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορείς να χαλαρώσεις χωρίς απαραίτητα να ακούς κύματα και λευκούς ήχους στο background. Και το πιο ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε να είστε yogi, ούτε party animal για να πάτε, αρχάρι και προς, όλοι χωράνε.

Λίγα λεπτά πριν τις 6 δείχνουν τα ρολόγια μας και κάπου εδώ η εκπομπή της Παρασκευής έφτασε στο τέλος της. Η Χαρά Αλεξανδροπούλου ήταν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 από τις 4 μέχρι τις 6 παρακάτω λίγα λεπτά. Και τώρα μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες γιατί ακολουθεί μουσικό δίωρο με τον Δημήτρη Αθανασιάδη στο μικρόφωνο. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους και σε όλες. Να περάσετε αυτές τις μέρες όπως θέλετε, με όποιον θέλετε, βρέξει ή δεν βρέξει. Βρέξει, χιονίσει. Τα λέμε λοιπόν από Δευτέρα. Να περάσετε όμορφα.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Νέα εποχή για το Eco Rally Ακρόπολης με έδρα την Πελοπόννησο και υπηρετική διαδρομή στην καρδιά του The Ελληνικών Park στο Ελληνικό. Το Rally Ακρόπολης περνά έτσι σε μια νέα εποχή, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα και την μοναδική δυναμική, στοιχεία που το έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο motorsport. Κατά την επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης, ανακοινώθηκε ότι η νέα υπηρετική διαδρομή θα διεξαχθεί στο The Ελληνικών Sports Park, ένα αγωνιστικό σκηνικό υψηλού συμβολισμού που συνδέει τη βαριά ιστορία του αγώνα με την σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα διεξαχθεί τον προσεχή Ιούνιο από τις 25 έως τις 28 του μηνός.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλησπέρα Αθήνα. Και αυτή την εβδομάδα επιβεβαιώνεται το θεώρημα της Παρασκευής ότι τελικά ζωή στην πόλη είναι ένας άνθρωπος που όλο κάπου θέλει να φύγει από μια δουλειά, από μια σκέψη, από μια συνήθεια, από ένα δρόμο που τον κάνει κάθε μέρα ίδιο, και μόλις έρθει η Παρασκευή κάτι αλλάζει στον αέρα, σαν να ανοίγει λίγο ορίζοντας, ακόμη για ανάμεσα σε δύο σταματημένα αυτοκίνητα. Take me, είπαν πριν από λίγο η Ντάτη, σε αυτό το τραγούδι που μοιάζει καταδικασμένο να κάνει επιτυχία και έχει κάνει ήδη. Και έχει σημασία καμιά φορά όχι πού θα πας, αλλά ποιος ή τι μπορεί να σε ξεκολλήσει από εκεί που έχεις μείνει, γιατί τρέχει περίεργα ο χρόνος στην Αθήνα. Όλη μέρα λες άλλη μια υποχρέωση και ξαφνικά έρχεται το απόγευμα και μετά έρχεται το βράδυ και μετά έρχεται το Σαββατοκύριακο. Voice 102,5, καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά αυτή τη στιγμή. Δημήτρης Αθανασιάδης πίσω από το μικρόφωνο, Χρήστος Αντωνίου πίσω από την κονσόλα. Μαζί αν θέλετε και αν προλαβαίνετε μέχρι τις 8 και τώρα... Ώρα για Μολόκο, the time is now.

Αυτό το Σαββατοκύριακο η Αθήνα δεν θα κοιμηθεί εύκολα και το αστείο είναι ότι η πόλη θα χωριστεί σχεδόν στα δύο, από τη μία μπασκετικά κασκόλ, φωνές, μπύρες και από την άλλη μαύρα μπλουζάκια, κιθάρες και Iron Maiden. Το ΑΚΑ γίνεται ξανά το κέντρο της πόλης, την Κυριακή η Ευρώπη θα ξέρει τον πρωταθλητή Ευρώπη στο μπάσκετ και το Σάββατο οι Iron Maiden ξεκινούν από την Αθήνα την ευρωπαϊκή περιοδία για τα 50 χρόνια τους μαζί με τους Άνθραξ. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά η Κηφισίας μάλλον θα θυμίζει ταινία καταστροφής, οπότε αν ακούτε τώρα μέσα από το αυτοκίνητο, υπομονή, νερό, κλιματισμός, λίγη μουσική παραπάνω. Η Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο θα κορνάρει σε πολλές γλώσσες γενικά. Αν πάλι θέλετε να ξεφύγετε από το χάος του Αμαρουσίου, η πόλη έχει κι άλλο πρόσωπο. Η Miss Monique έρχεται για τέκνο Σάββατο που θα ξημερώσει κόσμο. Η Αθήνα είναι τέτοια πόλη, μπορεί την ίδια βραδιά να ακούει heavy metal, τέκνο, πανηγυρισμούς από μπάσκετ και κάποιον να βλέπει σινεμά.

Ένα από τα μπαλκόνια που κατάφερα να γίνουν σημείο συνάντησης για αυτή την πόλη είναι το μπαλκόνι του Παπαζό. Ο Voice 105 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων το φέρνουν ζωντανά στην πλατεία Δεξαμενή, στο Κολονάκι, την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, με διασκευές που έχουν γίνει ήδη soundtrack της πόλης και με καλεσμένους την Τέμη, τους Γιαγκίνηδες, τη Μυρτώ Βασιλείου, την Αλεξάνδρα Μάγκου και την Άρτεμις Κυριακοπούλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, παρέα με το Μαγιονέτο. Κάτι περισσότερο από ένα απλό προσέκο. Απολαύστε υπεύθυνα και πάμε να απολαύσουμε Domino Dancing από Pet Shop Boys.

0: Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Mayonetto, more than just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
4: Το πρωί έγινε το δραματούα.
5: Γιατί να σας πω κάτι εγώ?
4: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας, σοπάτε καλέ.
6: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
7: Φερμουάρ, της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Η Αθήνα είναι γεμάτη ανθρώπους που γυρίζουν αργά στο σπίτι και κάνουν πως όλα πάνε κανονικά, που ανοίγουν την πόρτα, που αφήνουν τα κλειδιά κάπου βιαστικά και προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Και κάπου εκεί έρχεται η Λένα Κιτσοπούλου να βάλει το δικό της μικροσκόπιο πάνω στη ζωή της πόλης, με χιούμορ σκοτεινό, αμήχανο, τρομακτικά αληθινό μερικές φορές. Ο Καράφλο-Μπέκατσος είναι η νέα παράσταση της Νατάσας Παπαμιχαήλ, βασισμένη στη μαύρη κομμωδία της Λένας Κιτσοπούλου. Κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Όλβιο αύριο Σάββατο και θα τρέξει για 6 μόνο παραστάσεις. Το story θέλει έναν άνθρωπο μόνο μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μετά από ένα χωρισμό, να προσπαθεί να επιβιώσει σε μια πόλη που δεν σταματά ποτέ να κάνει θόρυβο και τελικά ανακαλύπτει αυτό που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, ότι η μεγαλύτερη φασαρία δεν είναι πάντα εκεί έξω. Καράφλο-Μπέκατσος λοιπόν, για το Σαββατοκύριακο, αν θέλετε μια μαύρη κωμωδία για όλους όσους προσπαθούν να μείνουν όρθιοι μέσα στην αστική αρένα.

Αν θέλετε να στείλετε κάτι προς τα δω, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ένα μήνυμα στο Viber του Voice 102,5 στον αριθμό 698-505-1025 και εμφανίζεται κατευθείαν στο στούντιο χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς επισημότητες. Αν μας ακούτε από υπολογιστή ή κινητό, υπάρχει το live chat στο voice1025.gr αλλά και στο live24. Και για όσες και όσους εκφράζονται πιο εύκολα με εικόνες, αν θέλετε να μας δείξετε από όπου μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε ένα story στο Instagram και ένα tag στον Voice 102,5. Τα βλέπουμε, τα μοιραζόμαστε, μπαίνουν και αυτά στη ροή. Και συνεχίζουμε τη soul ροή του Curtis Harding με Michael Kiwanuka, Love and Hate. Θα το ακούσουμε στην εναλλακτική ραδιοφωνική του μίξη.

Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα όπου το παράλογο δεν χρειάζεται σενάριο, αρκεί να ανοίξεις τηλεόραση, να μπεις σε πολυκατοικία ή να πιάσεις κουβέντα σε περίπτερο μετά τα μεσάνυχτα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Ελλάδα 3.0, ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που ενώνει για πρώτη φορά τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μια κοινή κινηματογραφική έξοδο στις αίθουσες από την Tanwir. Το 100 χρόνια μπροστά του Μιχάλη Γιγιντή μας μεταφέρει σε μια πολύ ελληνική αιμονή. Ένας ιδιωτικός ερευνητής πιστεύει πως η ζωή του συνδέεται με τα φυσικά, με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου και προσπαθεί να σώσει ένα ιστορικό θερινό σινεμά από τα χέρια μιας πολυεθνικής. Πρωταγωνιστούν ο Αντώνης Τιωτσιόπουλος που έχει συγγράψει το σενάριο με τον Μιχάλη Γιγιντή και ο Κώστας Φιτίλης, ενώ τη φωνή του χαρίζει ο Στάθης Σταμουλακάτος. Στο Planet Balcony της Ιωάννας Κρυωνά η Αθήνα γίνεται ένας μικρός πλανήτης από μπαλκόνια. Ένας τύπος περνά τις μέρες του χαζεύοντας τη ζωή από τον μπαλκόνι, βλέπει μια άγνωστη παρουσία απέναντι να ταράζει τη ρουτίνα του. Είναι μια ιστορία για τη μοναξιά, την αθηναϊκή πολυκατοικία, όλα όσα μπορεί να συμβούν χωρίς να κατέβει στο δρόμο. Παίζουν ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, η Δάφνη Κιουρκτσόγλου και ο Γκάρι Σόλομον. Και στο Χούσι και η Σχούν να πελεύσει του Δημήτρη Παπαθανάση, η μαύρη κωμωδία κατεβαίνει στο νεκροταφείο. Ο Κοσμάς, υπάλληλος Δήμου, έχει στήσει μαζί με ένα παπά μια μικρή επιχείρηση που κερδίζει πάνω στον πόνο των άλλων, μέχρι που η απληστία αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Παίζουν οι Δημήτρης Ρώσος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάνος Τοκάκης και Σίμος Κακάλας, και οι τρεις ιστορίες κινούνται ανάμεσα στο χιούμορ και στην υπαρξιακή αμηχανία που όλοι λίγο πολύ κουβαλάμε μέσα στην πόλη.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
1: στο onassis.org.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
8: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Do for love σε Black Coffee Remix. Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης. Αν συντονιστήκα τώρα στα κοντά μαζί μας, κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, κάπου ανάμεσα σε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να πει περισσότερα.

Στάθης Δρογός, συγχώρεσέ με και ευκαιρία να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Άξο που μας ακούει αυτή τη στιγμή μέσα από τη φιλόξενη αναμετάδοση του Aegean Voice. Υπάρχουν συναυλίες που τις βλέπεις και υπάρχουν και εκείνες που τις ζεις σαν βραδινή βόλτα στην πόλη, αυτές που ξεκινούν χαλαρά με ένα καφέ ή με ένα ποτό στο χέρι και καταλήγεις να τραγουδάς μαζί με άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Αυτό ακριβώς είναι το μπαλκόνι του Παπαζό. Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουν ξανά ραντεβού στην πλατεία Δεξαμενής, στο Κολονάκι, Τετάρτη 27 Μαΐου, 7.30 το απόγευμα, με αγαπημένες διασκευές και ξεχωριστές παρουσίες από Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμι Κυριακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη, γιατί καμιά φορά η πόλη προσφέρει ακόμη όμορφα πράγματα χωρίς αντάλλαγμα, παρέα με το μαγιονέτο, κάτι περισσότερο από ένα απλό προσέκο. Απολαύστε υπεύθυνα και πάμε να απολαύσουμε R.E.M. The One I Love εδώ στον Voice 102,5.

Καλησπέρα, πώς μπορεί η σκόνη να λυσμόνησε να αποδράσει από τη φαιά ουσία μας? Friday I'm in love, κάθε Παρασκευή για την αγανάκτηση που πιθανά μας προκαλούν οι άλλες μέρες, μας γράφει η Ευαγγελία, και η τοποθέτησή σου κινείται σε ένα βαθιά ποιητικό, υπαρξιακό και φιλοσοφικό πεδίο, Ευαγγελία, που ενδεχομένως να συνδυάζει το εφήμερο της ύλης με την έδρα της συνείδησης και της μνήμης, θα μπορούσε να πει κανείς. Όπως και να έχει όμως, Friday I'm in love από Cure εδώ στον Voice 102,5 για όλους.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του. Όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με

0: Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης. Η αριστουργηματική νουβέλα του Ντοστογεύσκη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επανέρχεται στο θέατρο Πορεία.
5: Τι θέλεις από μένα? Να γίνω καλή, καλή και σιωπηλή, σαν πεθαμένη.
4: Ιώβη Φεγγάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορυμπίνης.
6: Στο ρόλο του συζύγου ένα χειροδανιστή, ο Γιάννης Νταλιάνης.
4: Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης. Από 8 Μαΐου στο Θέατρο Πορεία. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Αυτό συνέβη κάποτε όταν οι Limp Bizkit αποφάσισαν να διασκευάσουν το Behind Blue Eyes των Who. Με τα εισιτήρια να εξαντλούνται, οι Limp Bizkit σύντομα θα πραγματοποιήσουν την παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού στο Release Athens 2026 μαζί με τους Viagra Boys και την Ega Vandal.

Κάποτε οι πόλεις είχαν πολλές γειτονιές που τραγουδούσαν, κόσμο στα μπαλκόνια, μουσικές από ανοιχτά παράθυρα και ανθρώπους που συχνά κατέβαιναν στον δρόμο χωρίς ιδιαίτερη αφορμή. Ίσως γι' αυτό αγαπήθηκε τόσο πολύ το μπαλκόνι του Παπαζό, γιατί θυμίζει ότι η μουσική είναι πιο ωραία όταν χωράει μέσα της και άλλους ανθρώπους. Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν για δεύτερη χρονιά τη ζωντανή βραδιά στην πλατεία Δεξαμενής, Τετάρτη 27 Μαΐου, 7.30 το απόγευμα, με ξεχωριστές εμφανίσεις από Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, παρέα με το μαγιονέτο, κάτι περισσότερο από ένα απλό προσέκο. Απολαύστε υπεύθυνα και back to life τώρα από Soul to Soul εδώ στο soundtrack της πόλης.

Ωραία μέρα για να είσαι Ολυμπιακός. Τη σκούπισε τη Φενέρμπαχτσε στο T-Center και προκρίθηκε στον τελικό της EuroLeague με 79-61. Την Κυριακή θα ξέρουμε τι θα συμβεί. Και όση ώρα συνέβαιναν αυτά, εδώ με τον Χρήστο Αντωνίου είχαμε μια συζήτηση για το πώς έχει αλλάξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA. Δεν είναι όλα όπως παλιά, έλεγε χαρακτηριστικά, και μπορεί να είναι έτσι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής διαδρομής, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Έρχεται Σωτήρης Ρουμελιώτης μέχρι και τις 10. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης συνεχίζεται. Να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε ό,τι έχετε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Έχουν περάσει ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε πάντα Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Είναι βραδάκι Παρασκευής, μπροστά μας το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του τελευταίου μήνα της Άνοιξης. Και το τονίζω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι από καιρικής άποψης άλλες εποχές θα θυμίζει, αλλά μην το κάνουμε θέμα προς το παρόν, ας το κάνουμε θέμα προς το τέλος της εκπομπής. Αυτό που έχουμε να κάνουμε θέμα τώρα είναι ότι εδώ και αρκετές μέρες και ιδίως από τις τελευταίες ώρες οι κουβέντες περιτυχίζονται γύρω από το Final Four. Ο Ολυμπιακός το έκανε το θαύμα του για δέκατη για δέκατη φορά στην ιστορία του. Προκλήθηκε στον τελικό, μιας και νίκησε τη Φενέρ με 79-61. Τώρα το μόνο που μένει να μάθουμε είναι ο αντίπαλός του, μιας και στις 9 το βράδυ η Real Madrid αντιμετωπίζει τη Βαλένθια, για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος που θα νικήσει για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αυτά με το κομμάτι που συζητιέται και παρακολουθείται σχεδόν από όλους, τουλάχιστον εδώ στην πόλη, όπου και να έχω περάσει, ό,τι και να έχω ακούσει, με όποιον να έχω προσπαθήσει και να μιλήσω. Ας σας τώρα σας αφήνω, βλέπω Ολυμπιακό, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Εμείς εδώ και απόψε παρέα μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 ο Σωτήρης Ζουμελιώτης. Στο soundtrack της πόλης, αγαπημένος Teddy Swims.

Voice 102,5 το soundtrack της πόλης. www.voice1025.gr το site μας, που μπορείτε να μας ακούτε δυνατά και ζωντανά μέσω του διαδικτύου. Μέσω του διαδικτύου επίσης μπορείτε να μας ακούτε και από το Live24. Επίσης η επικοινωνία μαζί μας γίνεται και μέσω του Viber 698-505-1025.

Ζούς 102,5, το soundtrack της πόλης. Βραδάκι, γλυκό βραδάκι, αν και μεταχολικό από άποψη συννεφιάς. 22 του Μάη του 2026, σαν σήμερα 22 του Μάη του 1959, γεννήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος έμελε ουσιαστικά να φτιάξει όχι μόνο ένα δικό του στυλ, αλλά αργότερα και πολύ αργότερα ακόμα και στις μέρες μας, να γίνει μεγάλη επιρροή για συγκροτήματα και καλλιτέχνες της σύγχρονης βρετανικής μουσικής, όπως ας πούμε η Σουέντι, όπως η Μπλερ, η Οέισις, η Πάλπ και πάρα πολλοί άλλοι νεότεροι. Σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο Μορισέι. Δύσκολο να πεις πράγματα που θα περιγράψουν αυτό που νιώθεις ακούγοντας τη μουσική του ή αυτό που νιώθεις βλέποντάς τον. Αφήνουμε τον ίδιο να το κάνει.

αυτή η μελαγχολία που βγαίνει από τη φωνή του, ό,τι και τραγούδι αν τραγουδάει, είναι πραγματικά αξία ανεκτιμητή. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, παρέα με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, σας παρουσιάζουμε το δεύτερο χρόνο στο μπαλκόνι του Παπαζό. Φυσικά μιλάμε για το πιο viral μπαλκόνι, το οποίο μεταφέρεται ακόμη μια φορά για δεύτερη χρονιά live στην πλατεία Δεξαμενής του Κολωνάκη και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια πραγματικά μοναδική συναυλία. Όλο αυτό θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 27 του Μάη, στις 7.30 το απόγευμα. Παρέα με τον Παπαζό θα είναι και η Μυρτώ Βασιλείου, θα είναι και για Γιαγκίνηδες, η Αλεξάνδρα Μάγκου, η Άρτεμις Κυριακοπούλου, θα είναι όμως και η Ντέμι. Είναι γενικότερα ένα open air event που θα συζητηθεί όσο δεν φαντάζεσαι. Μιλάμε φυσικά για το δεύτερο χρόνο, το μπαλκόνι του Παπαζό, την ερχόμενη Τετάρτη 27 του Μάη στην πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη και παρέα το Μαγιονέτο. More than just a prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα. Μέχρι τις 8.30 θα φτάσουμε με αυτόν. Jarvis Cocker, Pulp, στα καλύτερά τους από τις τελευταίες, μάλλον από το τελευταίο τους άλμπουμ, ένα τραγούδι που έχει μια μεγάλη αλήθεια σαν τίτλο. Guts to have love.

time to wake up and face the consequences.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026. Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Περασμένε 8 και μεσή, Voice 102,5. Αυτό το δεύτερο μισάωρο το ξεκινήσαμε με του αγαπημένου Bent στο εκπληκτικό Always. Πειραγμένο από τον Άσιλε Μπίτσο.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι στα 10 χρόνια release Athens χρειάζεται και μια μεγάλη χορευτική γιορτή, την οποία θεωρούμε αναγκαία. Έτσι λοιπόν αυτή τη γιορτή την συνεχίζουν και την ξεκινούν οι Thievery Corporation παρέα με τους Wailers, παρέα με Μπαλτούς, οι οποίοι θα μας προσφέρουν ακριβώς αυτό που σου είπα. Πότε? Το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Εισιτήρια στο releaseathens.gr. Όποτε έρχονται οι Thievery Corporation στην Ελλάδα, και είναι αρκετές φορές που έχουν έρθει με το Release Athens, είναι και μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία. Είναι και ένα ξεχωριστό ταξίδι.

Maybe I'm wasting my young years. Μοναδική, πολύ αγαπημένη, ιδιαίτερη London Grammar εδώ στον Voice, στους 102,5, στο soundtrack της πόλης. Βραδάκι Παρασκευής που μήνας έχει 22 και είναι Μάης. Μπροστά μας το τελευταίο, μάλλον το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο μήνα της Άνοιξης. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Χαρισματικός Michael Kiwanuka, One More Night Till the Morning, εδώ στον Voice της 102,5 στο soundtrack της πόλης. Την επόμενη Τετάρτη 27 του Μάη στις 7.30 το απόγευμα, ελάτε να απολαύσουμε όλοι μαζί στην πλατεία Δεξαμενής για δεύτερη χρονιά το μπαλκόνι του Παπαζό. Παρέα με την Τέμη, παρέα με τη Μυρτό Βασιλείου, την Αλεξάνδρα Μάγκου, τους Γιαγκίνηδες, την Άρτεμις Κυριακοπούλου, σε ένα open air event το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ με την καλύτερη παρέα, το Μαγιονέτο. More than just a prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα. Εννοείται είσοδος ελεύθερη. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής, 7.30 το απόγευμα. Το μπαλκόνι του Παπαζό.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Πόσο πολύ μας ταξιδεύει ο Ασάφ Αβιντάν με τη φωνή του, με αυτό το τραγούδι Love It or Leave It. Λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το τέλος και απόψε εδώ στον Voice στους 102,5. Ήμασταν παρέα από τις 8, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σωτήρης Ρουμελιώτης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και απόψε για την παρέα, για τα μηνύματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και απόψε για τον χρόνο που μου αφιερώσατε. Καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια σε αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάς, εδώ στον Voice του 102,5 κάθε Σαββατοβράδυ από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 2, ο Χρήστος Αντωνίου μας προτρέπει και μας ενημερώνει με το Keep It Real. Ένα δίωρο το οποίο πραγματικά σε κάνει να νιώθεις άλλος άνθρωπος. Καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια. Όπως είπα, καλό Σαββατοκύριακο τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, πάντα εδώ στον Voice, στους 102,5, στο soundtrack της πόλης.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.